0: Yes.
1: Yes.
2: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα. Ξημερώνει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 20 λεπτά πριν από τις 6. Παρασκευή 12 του Ιούνιου σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία, παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Σήμερα 12 του Ιούνιου ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 48 πρώτα λεπτά.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή. Καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Με λίγα λόγια, θα έχουμε μπουρίνια. Και δεν μπορώ να σε χω. Θα χαλάσει αρχικά ο καιρός στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

θα έχουμε και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν από το απογευματάκι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων από το βράδυ και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως και 31 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 19 έως και 26.

ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να δω τι μου γράφει ο Χρήστος Πάλας στην πόλη της Καλαμάτας. Καλημέρα αδελφέ, Παρασκευούλα σήμερα, μου γράφει ο Χριστάρας. Γεια σου Χρήστο μου, καλή δουλειά, καλό ξεκίνημα.

Πάμε τώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, η όρη της πιθανής συμφωνίας μετά το γράψε σβήσε και τις βόμβες. Κόμματα κατά Κυριάκου Μητσοτάκη, επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. 4,1 ρίχτερ στην Κρήτη. Με τον αέρα του φαβορί το Μεξικό 2-0 τη Νότια Αφρική, 3 κόκκινες έδειξε ο διαιτητής. Νέες δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ, μόλις κάναμε μια μεγάλη διευθέτηση με το Ιράν. Λουτράκι, συναγερμός στις αρχές για σωρό άντρα που εντοπίστηκε στο νερό. Jerusalem Post. Αυξάνονται οι πιθανότητες σύγκρουσης Τουρκίας με Ισραήλ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην άνοιξη του 2027. Οι εκλογές, άδικη η κριτική του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμάλη. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Νέες αφήξεις 150 παράνομων μεταναστών στην Κρήτη στα όρια του το νησί. Τραγωδία στην Ολλανδία με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε ποδηλάτες, 3 νεκροί, 2 παιδιά. Στον Βόλο μια 16χρονη Ρωμά προσπάθησε να δραπετεύσει από τον 30χρονο σύζυγό της. Έτρεχε ξυπόλυτη προς το κτέλ. Στην Κορινθία φυτεία μαμούθ με 6.500 δεντρίλια κάναβης σε θερμοκήπιο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο

Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Δύο λεπτά μετά από τις 6, να σας πω στην Κορινθία, φυτεία μαμούθ με 6.620 δεντρίλια κάναβης μέσα σε θερμοκήπιο, 11 συλλήψεις μετά από σήμα των αλβανικών αρχών.

Ένα μεγάλο πλήγμα λοιπόν κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της παραγωγής ναρκωτικών κατάφερε η ελληνική αστυνομία, εξαρθρώνοντας πολυμελή εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει μια τεράστια υπερσύγχρονη φυτεία κάναβης μέσα σε θερμοκήπιο στην Κορινθία. Η συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε

0: 10 λεπτά μετά από τις 6, καλή σας μέρα. Ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο υπολογισμένα. Για τους φίλους τους του ποδοσφαίρου να πω ότι ο Ζωζέ Μουρίνιο ανακοινώθηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Θέλω μια βόλτα να σε πάω. Τον φύγεις, θέλω το τραπέζι να σου.
0: Η αποστολή του Ζωζέ Μουρίνιο είναι μία: να επαναφέρει την Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή μετά από συνεχόμενες σεζόν χωρίς τρόπαιο και να αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον των οπαδών της που είναι απογοητευμένοι από τις συνεχείς κατραπακές της ομάδας τους. Έτσι λοιπόν, μετά από 13 χρόνια απουσίας, ο Πορτογάλος τεχνικός επιστρέφει και επίσημα στην Βασίλισσα της Ευρώπης, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο μέχρι το 2029, αφού ο Ισπανικός Σύλλογος, η Ρεάλ δηλαδή, συμφώνησε να καταβάλει στην Μπενφίκα, ακούστε νούμερο, 15 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζωζέ Μουρίνιο θα ενταχθεί στην ισπανική ομάδα αύριο, την ημέρα δηλαδή που ξεκινά η προετοιμασία. Θα το διορθώσω αυτό. Θα ενταχθεί στην ομάδα στις 13 Ιουλίου. Τώρα έχουμε ακόμα Ιούνιο, έτσι, να δείτε πόσο μπροστά είμαι, ένα μήνα μπροστά. 13 Ιουλίου λοιπόν είναι η ημέρα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία των Μαδριλένων.

0: Και από την Μαδρίτη να πάμε στην Κύπρο. Εχθές είχαμε την τελετή χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Έγινε ο κακός χαμός εκεί. Σκηνές απειρουκάλους έξω από τον καθεδρικό ναό στην Πάφο την ώρα της χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη. Υποστηρικτές του πρώην Μητροπολίτη Πάφου φώναζαν «Ανάξιος». Πάμε να συναντήσουμε στην Κύπρο, στην Λέμεσο, την Στυλιάνα Λουκά, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες. Στυλιάνα.
1: Ολοκληρώθηκε η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Στη διάρκεια όμως της χειροτονίας του, υποστηρικτές του τέους Μητροπολίτη Πάφου τυχικού παραμόνευαν τόσο εντός όσο και εκτός του ναού, και μόλις ακούστηκε το πρώτο άξιος φώναξαν «Ανάξιος» και έξω από την Πάφο με πολύ έντονο. Νωρίς το πρωί η αστυνομία είχε έντονη παρουσία στο ναό, πραγματοποιώντας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιπολίες σε περίπτωση έτσι που υπάρξουν αντιδράσεις. Μάλιστα, όσο η ώρα περνούσε, οι περιπολίες γίνονταν όλο και πιο συχνές, ενώ προετοιμάζονταν, όπως μας είπαν, να τους βγάλουν ακόμη και σηκωτούς έξω από το ναό, μα χρειαζόταν. Όμως δεν ήθελαν να γίνει κάτι τέτοιο για να μην υπάρχουν ακραία πράγματα, τέλος πάντων, εντός του ναού, και να είναι ως ένδειξη σεβασμού προς τα θεία. Δεν ήθελαν να συμβεί αυτό, μας είπαν. Μετά το πέρας της Αναστάτωσης, όπου οι υποστηρικτές του τέως Μητροπολίτη Πάφου τυχικού φώναζαν και προσπαθούσαν να εισέλθουν εντός του ναού, μερικοί από τους υποστηρικτές μας μίλησαν, χαρακτηρίζοντας τον νέο Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόρη ως μιχεπιβάτη και πως εξελέγει αντικανονικά.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
6: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχρα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
7: Το έχουμε.
6: Τέλειο.
5: Ψωμί τόστ ψύχρα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
10: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Παιδιά, πεινάτε!
12: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
11: Παιδιά, λέω!
12: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
11: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
13: Σπαγγέτι! Έρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
14: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
12: κάπως,
14: και στις σχέσεις.
12: Mm. Κατάλαβες?
13: Όχι.
14: Μίσκο, όλη νοστιμιά είναι στο δέσιμο.

Ο κόσμος βρίσκεται σε ρύθμιους μούντιαλ. Ξεκίνησαν με το δεξί οι ποδοσφαιριστές της συναδιοργανώτριας χώρας του Μεξικού. Το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική στο ενακτήριο μάτς του τουρνουά στην πρεμιέρα, παρουσιάζοντας το κοινικό πρόσωπο που μας έχει συνηθίσει χωρίς να ενθουσιάσει, αλλά βγάζοντας στο γήπεδο την απαιτούμενη σοβαρότητα. Έφτασε σε μια επαγγελματική νίκη μπροστά σε 80.000 φιλάθλους στο στάδιο Αζτέκα. Ένα γκολ του Χουλιάν Κινιόνες στο 9ο λεπτό, το πρώτο του μάλιστα με την εθνική του Μεξικό και το πρώτο του για το παγκόσμιο κύπελο του 26, και ένα του αγέραστου Ραούλ Χιμένεθ στο 67ο λεπτό, το πρώτο του σε παιχνίδι Μουντιάλ. Έκαναν τη δουλειά για τους Μεξικανούς, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν την Κορέα την επόμενη αγωνιστική με την ψυχολογία στα ύψη, από ό,τι καταλαβαίνετε.

του highlight της χθεσινής πρεμιέρας των αγώνων για το Μουντιάλ ήταν το γεγονός ότι ο Βραζιλιάνος διαιτητής του αγώνα, ο Γουίλτον Σαμπάιο, έδειξε περισσότερες κόκκινες κάρτες από την γκολ. Τρεις κόκκινες κάρτες βγήκαν από το τσεπάκι του Βραζιλιάνου διαιτητή.

0: Και μετά από την Πάφο της Κύπρου να πάμε στην Κρήτη. Ακούστε τώρα μια ιστορία. Ένα χρέος των γονέων προς την εφορία εμποδίζει ένα παιδί να φορέσει ακουστικά. Τώρα, γιατί τα χρέη στην εφορία εμποδίζουν το επίδομα γονέων για ακουστικά, θα μας το πει η Ράνια Μωραΐτη. Ράνια.
1: Την αναλγησία του κράτους, τη γραφειοκρατία και το κατά πόσο μόνοι αισθάνονται πολίτες, ακόμη και σε ζητήματα υγείας, αναδεικνύει η περίπτωση πολύτεκνης μητέρας από το Ηράκλειο. Στο επίκεντρο, ένα ερώτημα που προκαλεί οργή. Τι σχέση μπορεί να έχει ένα χρέος προς την εφορία με την υγεία ενός παιδιού και την ανάγκη για ακουστικά βαρικοΐας?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει το πρόβλημα υγείας του παιδιού μου με την εφορία. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί να μην μπορώ να βοηθήσω εγώ το παιδί μου?
1: Η Ρένα Κωνσταντίνου, μητέρα 4 παιδιών, περιγράφει τον αγώνα που δίνει τους τελευταίους μήνες, που έχει γίνει διάγνωση για τον 9χρονο γιο της με προβλήματα ακοής. Το παιδί είναι αναγκαίο να φορέσει ακουστικά για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σχολείο και στην καθημερινή του επικοινωνία. Η πολιτεία όμως και τα δεδαλώδη κομμάτια της γραφειοκρατίας αυτό δεν το αναγνωρίζουν και υπό αυτή τη συνθήκη, αφού οι γονείς έχουν χρέος προς την εφορία, το παιδί δεν θα μπορέσει να λάβει το επίδομα για τα ακουστικά.
2: Καταρχάς σταματάς τη διαδικασία όλη πλέον. Τι σταματάς? Ποιος ο λόγος, αν δεν έχεις λεφτά? Και επειδή υπάρχει και άλλο περιστατικό, δηλαδή από την οικογένεια τη δικιά μου, που έχουν πρόβλημα οικονομικό και θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν ακουστικό στο παιδί τους και δεν το βάζουν.
3: Το βλέπω καθημερινά και ειλικρινά προσπαθούμε και εμείς όποτε μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Προβλέπονται δύο επιδόματα. Το πρώτο είναι περίπου 500 ευρώ αναακουστικό από τον ΕΟΠΗ, που είναι ακατάσχετο, και το δεύτερο περίπου 1500 ευρώ αναακουστικό μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Για το επίδομα αυτό, το μεγαλύτερο σε ποσό, που έρχεται μαζί με το άλλο επίδομα να καλύψει συνολικά το κόστος για τα ακουστικά, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ακατάσχετου, με αποτέλεσμα, όταν χρωστάς σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία, τα χρήματα να συμψηφίζονται και να μην φτάνουν ποτέ στην οικογένεια για να πληρώσει τα ακουστικά.
3: Εάν χρωστάει είτε στο ασφαλιστικές εισφορές, άρα δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα, είτε στην εφορία, δεν έχει σημασία είναι μικρό ή μεγάλο ποσό, θα, κατά πάσα πιθανότητα θα παρακρατηθούν τα χρήματα που θα πάρει, που δικαιούται, άρα θα τιμωρηθεί το παιδί για χρέη όπου ανήκουν στο γονέα.
2: Μήπως αυτό, παιδιά, πρέπει να ακουστεί? Πρέπει να ακουστεί. Είναι αδιανόητο όταν υπάρχει ένα θέμα υγείας το οποίο δεν το έχεις προκαλέσει ο ίδιος. Είναι και αυτό. Να χρειάζεται το παιδί σου να βάλει ακουστικό και να μην μπορείς να το βοηθήσεις.
1: Την ίδια στιγμή η αναλγησία μοιάζει να κορυφώνεται και σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις των εξαιρέσεων και τελικά πόσα παιδιά μένουν εκτός επιδόματος, αφού αυτά τα 1500 ευρώ αναακουστικό τα δικαιούνται μόνο μαθητές. Δηλαδή, κάποιο παιδί που δεν έχει πάει ακόμη στο σχολείο, αλλά έχει προβλήματα ακοής, εξαιρείται εξ αρχής. Έτσι, παιδιά 2 και 3 ετών, που βρίσκονται σε κρίσιμη ηλικία για την ανάπτυξη της ακοής και της ομιλίας, μένουν εκτός στήριξης.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει.

φοβερή ιστορία, έτσι. Εγώ να ευχαριστήσω την Ράνια Μωραΐτη για τις πληροφορίες που μας έδωσε αναφορικά με αυτό το περιστατικό, όπου οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους να φορέσει ακουστικά, γιατί χρωστούν στο δημόσιο. Να καλημερίσω το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, την Λίτσα μας. Καλημέρα να πω στον Αλέκο και στον Νικήτα. Καλημέρα κύριε Γιώργο Ζωγραφάκη στην πόλη της Πάτρας. Γεια σου Νίκο μου, στις Πέτσες.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94 FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

0: 6 και 34 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Καλό ξεκίνημα.
1: Δεν χρειάζονται πολλά. Θα σωπαίνω και θα ξέρει.
0: Ακούσαμε Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν όσοι είχαν πάει για μπάνιο χθες το απόγευμα στην θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου, καθώς εντοπίστηκε η σωρός ενός άντρα να επιπλέει στα ανοιχτά.
1: Έλα, πάρε με.
0: Ειδοποιήθηκε λοιπόν το λιμεναρχείο της Κορίνθου. Οι άντρες του λιμενικού πήγαν στο σημείο και προχώρησαν στην ανάσυρση του άψυχου σώματος από το νερό.

Οι έρευνες των αστυνομικών και λιμενικών αρχών έχουν ήδη στραφεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, συνδέοντας το χθεσινό έβριμα με πρόσφατο περιστατικό που απασχολούσε τις διοκτικές αρχές. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ισορρός που βρέθηκε χθες το απόγευμα να ανήκει σε έναν 38χρονο υπήκο Ουκρανίας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τα προηγούμενα 24 ώρα.

Ένα ακόμα αλάνι κάλεσε εδώ στο πρωινό ξεκίνημα. Το αλάνι αυτό είναι ο Γιάννης Μανολόπουλος στην πόλη της Καλαμάτας, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όλη την πρωινή ραδιοπαρέα. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στην Καλαμάτα. Να σας πω ότι είχαμε και το σεισμουδάκι της ημέρας, έτσι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε χθες το βράδυ την Κρήτη. Η δόνηση καταγράφηκε στις 10:30 χθες το βράδυ. Έχω μια ψυχή ακόμα που ελεύθερη πλανιέται. Το επίκεντρο της δόνησης προσδιορίζεται στον θαλάσσιο χώρο 56 χιλιόμετρα νότια-νότιο-ανατολικά της Μαϊμού Σιρακλείου, ενώ ο σεισμός χαρακτηρίζεται από επιφανειακά χαρακτηριστικά, καθώς το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Ειρήνη στο ναύπλιο. Τον κύριο Κώστα στην πόλη της Πάτρας, καλημέρα να πω στην Νατάσα στην Πάτρα. Επίσης καλημέρα στην Μαρία στο Άργος. Γεια σου Χριστάρα μου, Νεακίος, Αργολίδα. Ο 617 μου γράφει, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα από την Νέα Τήρυνθα στην Αργολίδα. Καλή δουλειά, καλό ξεκίνημα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα να πεις στον πρόεδρο.

Καλημέρα μου, γράφει η Δέσποινα από την Αγία Παρασκευή. Η κυρία Αντωνία στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης είναι και αυτή στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα στην κυρία Ευδοκία στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο Κρανίδι στην Αργολίδα. Καλημέρα να πω στην κυρία Ρούλα στο Κερατσίνι. Καλημέρα Παναγιώτη μου, Χαλάνδρη. Γεια σου Νικόλα, παράλληλο άστρος. Καλημέρα κύριε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Γιώργος στην πόλη της Πάτρας.

0: καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Θα έχουμε όμως μεταβολή του καιρού στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή θα έχουμε μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Χαλάει λοιπόν ο καιρός αρχικά στην Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα είναι τοπικά ισχυρές στην Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και την Θεσσαλία από το μεσημέρι και μετά στην Ανατολική Στερεά από το απόγευμα, ενώ στις Ποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Στην Αθήνα σήμερα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα και μετά θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ ύφεση των φαινομένων αναμένεται από σήμερα το βράδυ. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα από 20 έως και 39 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 19 έως και 26 βαθμούς. Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
2: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.

0: Μια 16χρονη Ρωμά αποπειράθηκε κρυφά να εγκαταλείψει το σπίτι όπου έμενε μαζί με τον 30χρονο σύζυγό της και τους γονείς του στα Αϊβαλιώτικα του Βόλου την περασμένη Δευτέρα.
1: Τώρα γράφω για σένα, κι όλα είναι βγαλμένα.
0: Η ανήλικη που είναι παντρεμένη εδώ και περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με τα έθιμα των Ρώμα, προσπάθησε να φτάσει στα ΚΤΕΛ και να μπει σε ένα λεωφορείο και να την κοπανίσει, αλλά ο άντρας της την πρόλαβε και της έσκισε το εισιτήριο με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο αυτόφορο.
2: Θυμάσαι σου είχα πει, θα σου γράψω μια μέρα. Ένα τραγούδι να τα ακούς και να το νιώθεις στον αέρα. Έκανες πολλά για μένα και γι' αυτό νομίζω ήρθε η ώρα να σου
0: πει. Η 16χρονη αποπειράθηκε να φύγει από το σπίτι διασχίζοντας τον χύμαρο ξηριά χωρίς καν να φοράει παπούτσια. Περπάτησε μέχρι τον σταθμό ΚΤΕΛ του Βόλου, αλλά ο 30χρονος την πρόλαβε, την έπιασε από τα χέρια και της ζήτησε να γυρίσουν πίσω. Όταν εκείνη αρνήθηκε, ο ίδιος πρότεινε να πάνε σε ένα ξενοδοχείο για να τα κουβεντιάσουν ήρεμα, από ό,τι είπε. Στις 6 το πρωί της επόμενης μέρας η 16χρονη έφυγε ξανά γρήγορα από το δωμάτιο με κατεύθυνση τα ΚΤΕΛ, όπου αγόρασε άλλο εισιτήριο για την περιοχή όπου μένει ο πατέρας της. Ο 30χρονος την πρόλαβε για δεύτερη φορά, την ακινητοποίησε, της άρπαξε και της έσκισε το εισιτήριο, φωνάζοντας μάλιστα να γυρίσει πίσω στο σπίτι της, στην οικογένειά της.

0: Ένα βρέφος στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλες και φίλοι, 13 μηνών, βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα στην κούνια του. Η μητέρα του είχε εγκαταλείψει τα δύο παιδιά της στο σπίτι για 4 ημέρες. Πάμε να ακούσουμε.
1: Η απόλυτη φρίκη σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, ενώ το δίδυμο αδελφάκι του βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις αρχές, η 25χρονη μητέρα των 13 μηνών διδύμων φέρεται να τα άφησε μόνα τους επί ημέρες σε διαμέρισμα στην Ουάσιγκτον. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση για παιδί που δεν ανταποκρινόταν, ήρθαν αντιμέτωποι με εικόνες εγκατάλειψης και ακραίας παραμέλησης. Οι έρευνες δείχνουν ότι η παρουσία της μητέρας στο σπίτι ήταν ελάχιστη για διάστημα περίπου 4 ημερών. Δικαστικά έγγραφα περιγράφουν άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ενώ αναφέρονται και ευρήματα που σχετίζονται με χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το κοριτσάκι πέθανε από σοβαρή αφυδάτωση και υποσιτισμό, με τον θάνατό του να χαρακτηρίζεται ανθρωποκτονία από παραμέληση. Το αγοράκι νοσηλεύεται μετά από υποθερμία και ακραία ασυτεία. Η μητέρα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και κακοποίησης ανηλίκου. Except.

Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός είσαι εσύ που ξεκινάς την ημέρα σου με πρωινό ξεκίνημα. Καλή σου μέρα. Με αίμα βάφτηκε μια σχολική εκδρομή με ποδήλατα στην Ολλανδία, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στους ποδηλάτες, με αποτέλεσμα τρεις από αυτούς να σκοτωθούν ακαριαία και άλλοι τέσσερις να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα. Συνέβη γύρω στις 12.30 το μεσημέρι εχθές σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβάρντε στην επαρχία Ζήλαντ, όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα από ποδηλάτες αποτελούμενοι από 14 μαθητές και τους δύο σύνοδους τους. Αυτό στην Ολλανδία. Και έχουμε ένα μήνυμα, φίλες και φίλοι, από την Λακωνία, από τον φίλο μας τον Νίκο Μπραντίτσα, ο οποίος μου γράφει: καλημέρα Έλληνες, καλημέρα στον άρχοντα των FM, Σφακιανάκης, διεφθαρμένη συνουσία. Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα στο έλος της Λακωνίας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, πολυχρόνης Θοίδης.
8: Στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια, πρωινό ξεκίνημα. Εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει, 2 λεπτά μετά από τις 7.

0: Σε μια δραματική τροπή των γεγονότων στην Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμματισμένων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός ηγέτης ισχυρίστηκε ότι η ηγεσία του Ιράν ενέκρινε ένα προσχέδιο συμφωνίας το οποίο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, καθώς και την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την άλλη, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς έσπευσε να διαψεύσει τους τελευταίους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ουάσιγκτον. Η ώρα είναι λίγο μετά από τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα. Ο Μιχάλης Ιγνατίου βρίσκεται εκεί. Μιχάλη, καλησπέρα σε σένα και στην Ουάσιγκτον. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, ρε παιδάκι μου, με τον Ντόναλντ Τραμπ? Δεν τον προλαβαίνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ανακοίνωσε συμφωνία και ακύρωσε τους βομβαρδισμούς.
1: Ο πρόεδρος λέει, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Λοιπόν, οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στην παραμικρή λεπτομέρεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Παχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και άλλες χώρες. Ο ναυτικός αποκλεισμός, λέει ο πρόεδρος, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συμφωνίας. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν. Εξαιρετική εξέλιξη, και θα σου έλεγα ότι όταν έκανε όλες αυτές τις ανακοινώσεις, τις πολεμικές ανακοινώσεις, γνώριζε ότι πήγαινε καλά τα πράγματα. Και φυσικά το έκανε για να αποδειχθεί ακόμα μια φορά ότι είναι ο μεγάλος και τρανός πρόεδρος και ότι λύνει όλα τα προβλήματα.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Εγώ, Μιχάλη Ιγνατίου, θα συμφωνήσω μαζί σου. Σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ γνώριζε την εξέλιξη των πραγμάτων, απλά το παίζε δύσκολος, γιατί όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, ήθελε να φανεί ότι είναι ο σπουδαίος πρόεδρος που λύνει όλα τα προβλήματα. Χάρης Κωστόπουλος,

0: περιουσία ενός οφειλέτη. Στόχος είναι να προστατεύεται η κύρια κατοικία, ενώ παράλληλα να μπορεί να προχωρά η αξιοποίηση ή η ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων για την εξυπηρέτηση των χρεών. Την ίδια στιγμή, το φθινόπωρο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο νέος μηχανισμός θα δίνει τη δυνατότητα σε ευάλωτους δανειολήπτες να παραμείνουν στο σπίτι τους, διατηρώντας το δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας τους μέσα σε χρονικό ορίζοντα 12 ετών.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας

0: δίσκο.
1: Κατάλαβες?
0: Όχι.
2: Δίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
5: Το έχουμε.
6: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
7: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
2: Μπαρμπαστάθης
7: μας κάνει καλό.
3: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
8: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: 20 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Ακούμε Ρία Ελληνίδου να ξανάρθεις. Θυμάστε την υπόθεση του Σουδανού που πήγε να βιάσει μια εργαζόμενη στην Αθήνα. Παρενοχλεί ξανά γυναίκες. Μάλιστα βρίσκεται παράτυπα στην χώρα και έχει συλληφθεί αρκετές φορές. Ελεύθερος λοιπόν αφέθηκε ο Σουδανός που συνελήφθη στην Αθήνα για απόπειρα βιασμού εργαζόμενη σε κατάστημα και για εισβολή σε πολυκλινική, ενώ φέρεται να παρενοχλεί ξανά γυναίκες. Ο άντρας, παρότι βρίσκεται παράτυπα στην χώρα και έχει συλληφθεί αρκετές φορές, αφέθηκε ελεύθερος για μία ακόμα φορά για τον εξής λόγο. Παρότι είναι παράνομα στη χώρα, άπαξ και διαπράξει αδίκημα, πρέπει να παραμείνει εντός των συνόρων για να δικαστεί και να εκτίσει την ποινή του. Μόνο τότε θα μπορεί να απελαθεί, εκτός και αν στο μεσοδιάστημα διαπράξει και άλλο αδίκημα, οπότε θα πρέπει να παραμείνει στη χώρα. Σημειώνεται ότι ο Σουδανός συνελήφθη πριν λίγες μέρες, συγκεκριμένα αποπειράθηκε να βιάσει μια εργαζόμενη μέσα σε κατάστημα υποδημάτων και στην συνέχεια, κρατώντας ένα μαχαίρι, εισέβαλε σε πολυκλινική. Για να πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση. Στην Νότια Αφρική, φίλες και φίλοι, μουσουλμάνοι εξτρεμιστές δολοφόνησαν και τάισαν σε κροκόδιλους ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών βοτανολόγων. Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα σημειώθηκε το 2018. Τρία άτομα κρίθηκαν ένοχοι.
1: Δύο Βρετανοί βοτανολόγοι, ο Ροντ και η Ρέιτσελ Σόντερς, δολοφονήθηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα το 2018 από υποστηρικτές του ISIS στη Νότια Αφρική, ενώ βρίσκονταν σε αποστολή αναζήτησης σπάνιων φυτών σε απομονωμένη περιοχή κοντά στο Ντέρμπαν. Σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου που εκδόθηκε 8 χρόνια αργότερα, τρία άτομα, τα οποία ήταν υποστηρικτές του ISIS, κρίθηκαν ένοχα για τη διπλή δολοφονία, αφού αποδείχθηκε ότι παρακολουθούσαν το ζευγάρι και το επιτέθηκαν με σκοπό τη ληστεία. Το δικαστήριο άκουσε ότι οι δράστες βασάνισαν τους δύο επιστήμονες για να αποσπάσουν τραπεζικά στοιχεία πριν τους σκοτώσουν με μαχαίρια και βαριά αντικείμενα. Στη συνέχεια προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα πτώματα ρίχνοντάς τα σε ποτάμι σε περιοχή με κροκόδιλους. Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως ιδιαίτερα σκληρή και οργανωμένη, με τους καταδικαστέντες να εντοπίζονται τελικά μέσα από ψηφιακά ίχνη, συναλλαγές με κλεμμένες κάρτες και στοιχεία DNA. Στην οικία των κατηγορουμένων, περίπου 29 χιλιόμετρα από τον τόπο του εγκλήματος, η επίλεκτη μονάδα Hawks εντόπισε σημαία του ISIS στον κήπο, καθώς και προπαγανδιστικό υλικό και έντυπα της οργάνωσης. Οι διασυνδέσεις με το ISIS οδήγησαν το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην έκδοση προειδοποιήσεων για πιθανή τρομοκρατική απειλή σε βάρος Βρετανών τουριστών στη Νότια Αφρική, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Ντελ Βέκιο και η σύζυγός του βρίσκονταν σε λίστα παρακολούθησης, παρά τα ευρήματα δεν ασκήθηκαν κατηγορίες που να σχετίζονται με τρομοκρατία. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, όμως οι καταδικαστέντες αντιμετωπίζουν πιθανότητα ισόβιας κάθειρξης.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει.

0: μυστήριο έχει εξαπλωθεί γύρω από τον σοβαρό τραυματισμό ενός άντρα από σκάγια κυνηγετικού όπλου στο Αγρίνιο. Λίγο μετά από τις 7.30 χθες το απόγευμα, η αστυνομία ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου πως διακομίστηκε ένας 35χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα από σκάγια σε διάφορα σημεία στο σώμα του.
1: Όσο κι αν τρέχει η ζωή μου μπροστά.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας δεν έχει υποδείξει τον δράστη ή τους δράστες, ούτε έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες κατά από τις οποίες τραυματίστηκε. Πρέπει να σας πω πως ο 35χρονος άντρας συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς, στο νοσοκομείο, φρουρούμενος από τις αστυνομικές αρχές.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

Τρία πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή Παρασκευή. Να έχουμε να σας πω ότι στην Λευκάδα ένας τουρίστας πήγε να βγάλει μια selfie και έπεσε από ένα βράχο. Χθες το μεσημέρι λοιπόν, ένας 62χρονος Βέλγος στην προσπάθειά του να βγάλει μια selfie πάνω σε έναν βράχο στην Καριά της Λευκάδας έπεσε και τραυματίστηκε. Φέρει τραύματα στο πρόσωπο και αναμένεται να διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα προκειμένου να μπει στην διαδικασία χειρουργικών επεμβάσεων. Όλα αυτά για μια selfie.

0: ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Τι ώρα είναι ρε παιδιά? 7:35 και είναι ώρα να ακούσουμε Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα ακούσουμε τώρα την χθεσινή παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για αδειοδότηση παρόχων τηλεοπτικής ευρύ εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Είναι αποκαλυπτικό πραγματικά ότι στο άκουσμα ότι η κοινοβουλευτική αρχηγός, η μοναδική που έχει μιλήσει σήμερα, δεν έχει έρθει άλλος αρχηγός, στο άκουσμα ότι θα κάνω τρίτη παρέμβαση όπως δικαιούμαι με βάση τον περικεκομένο και κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας κανονισμό της Βουλής, που τον αλλάξατε για να μας φημώσετε και έχετε καταφέρει να μην μπορείτε να τελειώσετε τις ομιλίες σας γιατί σας κόβει ο κόφτης. Στο άκουσμα ότι θα κάνω τρίτη παρέμβαση, ο κύριος Μαρινάκης εξανέστη. Έλεος! Τι έλεος κύριο Μαρινάκη! Τι έλεος! Δεν θέλετε την αντιπολίτευση, δεν θέλετε να ακούγεται κανείς άλλος εκτός από εσάς. Έχετε κατακλείσει και κατακτήσει και χειραγωγήσει όλο το πεδίο της ενημέρωσης με στρατούς, από τρόλ, από κονδυλιοφόρους. Έχετε εκτεθεί διότι πληρώνονταν με δημόσιο χρήμα εταιρείες που απασχολούσαν ακόμη και τον σημερινό γραμματέα του κόμματός σας, τον κύριο Κυρανάκη, με τριγωνικές συναλλαγές, η Blue Skies και η ομάδα αλήθειας, κύριε Μαρινάκη, και λέτε και έλεος. Λέτε και έλεος, έχετε κατακλείσει το διαδίκτυο με απίστευτη τοξικότητα, τέτοια που ξεχυλίζει. Και μας λέτε έλεος γιατί υπάρχουμε, υπάρχει εδώ αντιπολίτευση. Αυτή είναι η δημοκρατία, πρέπει να σας πω. Υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτή είναι η δημοκρατία. Υπάρχει και άλλη άποψη. Και επίσης στη δημοκρατία, το ποια είναι η πραγματικότητα δεν το ανακοινώνει ούτε ο υπουργός, ούτε η συγγήτρια της κυβέρνησης. Το ποια είναι η πραγματικότητα το ψηλαφίζει η ελεύθερη δημοσιογραφία, το ανακαλύπτουν οι πολίτες όταν δεν εμποδίζονται. Ακού έλεος. Και μόνο για αυτό που είπατε, για το έλεος, με δικαιώνετε, νομίζω, με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο, ότι ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Αν σας προκαλούμε αυτές τις αντιδράσεις και ζητάτε έλεος, εσείς που εξουσιάζετε, κάνουμε κάτι πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και όσες επικλήσεις και αν κάνετε στα θεία, στα ελέη και δεν ξέρω και τι άλλο, εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Καμιά απάντηση θα μας δώσετε για τις παρακολουθήσεις, για την παρακολούθηση Σαμαρά, για την παρακολούθηση Σδούκου? Θα μας δώσετε, σας παρακαλώ, κάποια απάντηση? Επίσης, τι θα πείτε, να κληθεί ο κύριος Τζαβέλας να έρθει με βίαιη προσαγωγή όπως το καταθέτω στα πρακτικά, αγαπημένες μου κυρίες εδώ που μας βοηθάτε, όπως ζητάει η Πλεύση Ελευθερίας και εγώ? Ή παραβιάζεται η διάκριση των εξουσιών, όπως λέει ο Τζαβέλας που τον διορίσατε εσείς, και επιχειρεί να θάψει την υπόθεση των υποκλοπών, όπως επιχείρησε να θάψει την υπόθεση των τεμπών ο κύριος Ντογιάκος, και τώρα βλέπουμε το γιο του, συνεργάτη του Καραμανλή των τεμπών, να είναι στις συνομιλίες για την πολεοδομία, για τις πολεοδομίες, και βλέπουμε κι άλλον έναν γενικό σας γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού που προέδρευε και στο ΚΑΣ και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων να παραιτείται εμπλεκόμενος. Γι' αυτά θα απαντήσετε, κύριε Μαρινάκη. Αναμένουμε.

0: πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Και μετά την ζωή Κωνσταντοπούλου, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε τι είπε η Ντόρα Μπακογιάννη στα παραπολιτικά χθες. Μίλησε για τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε για τον Κώστα Καραμαλή, είπε για τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης της Ντόρας Μπακογιάννη.
2: Πού θες να αρχίσουμε?
3: Να αρχίσουμε σε ένα παράξενο.
2: Ναι.
3: Τώρα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στη Νέα Δημοκρατία αν είναι ο κύριος Σαμαράς ακροδεξιός ή όχι. Θα ρωτήσω την Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, λέει, ναι, λέει ο Θεοχάρης, όχι, λέει, ξέρω εγώ.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι.
4: Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να μπει στη λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει απόψεις οι οποίες αλλάζουν ευκόλως. Οπότε δεν είναι εύκολο να τον κατατάξεις σε ένα χώρο και μόνο. Αυτή τη στιγμή κάνει μία επίθεση ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία είναι παντελώς άδικη και εκτός νομίζω κάθε έτσι λογικής ανάλυσης.
3: Πάντως ακόμα επειδή το συζητούσαμε τις άλλες φορές, θα κάνει πια. Νομίζω σχεδόν το λένε οι συνεργάτες.
2: Το οποίο θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία κατά πάσα πιθανότητα.
4: Το λένε οι συνεργάτες του ότι θα κάνει κόμμα. Θα δούμε αν τελικά το κάνει ή δεν το κάνει. Είναι βέβαιο ότι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άμα κάνει κόμμα δεν είναι θετικό για την Νέα Δημοκρατία, άρα μοιραία κάπου θα τη βλάψει. Θα πάρει βέβαια και από άλλους χώρους όπως Βελόπουλος και ξέρω εγώ Καριστιανού ή δεν ξέρω τι άλλο. Παρά τα αυτά δεν είναι ευχάριστη η εξέλιξη για την Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
3: Όλοι λένε και εγώ το καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ ότι το μάτι στο κόμμα Σαμαρά κρίνει και ο κύριος Καραμαλής, ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός.
4: Όχι, ο κύριος Καραμαλής είναι θεσμικός και ο Καραμαλής είναι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να κάνει κάτι το οποίο να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει τελείως διαφορετική λογική. Μην ξεχνάτε ότι ο Σαμαράς δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε μια φάση ερήμου, τον πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία, τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό. Παρά τα αυτά, όταν μιλάμε για ποσοστά, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει ότι το ποσοστό το οποίο πήρε ο κ. Σαμαράς ήταν 18%, το χαμηλότερο ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία είχε ποτέ. Άρα δεν νομίζω ότι τον συμφέρει αυτή η συζήτηση και αυτή η ανάλυση για την πορεία του μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
3: Τώρα κυρία Μπακογιάννη, χθες ο Πρωθυπουργός είπε μία κάλπη. Αυτό σημαίνει όχι διπλές εκλογές, μία κάλπη και αυτοδυναμία. Αυτό σημαίνει ότι
4: αυτό
3: φεύγει...
4: σημαίνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία κάλπη. Και ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτό το τρελό, παντελώς τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

16 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Σας καλημερίζω και σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή. Να σας πω επίσης ότι η Νότια Κορέα ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελο, γύρισε το παιχνίδι και πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στην Τσεχία στο δεύτερο παιχνίδι του πρώτου ομίλου και μάλιστα άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και έκανε με το καλημέρα δήλωση ισχύως. Νότια Κορέα, Τσεχία, τελικό 2-1.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
3: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες.
1: Όχι.
4: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
7: Πρωινό ξεκίνημα, να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Ο Σπύρος Γκουτζάνης βρίσκεται εκεί. Σπύρο, φαίνεται ότι παρότι ο Πρωθυπουργός δίνει ως ορίζοντα των εκλογών την άνοιξη του 2027, τα μηνύματα που στέλνει θέτουν σε προεκλογικούς ρυθμούς και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση. Σπύρο.
8: Υπουργός με κάποιες φράσεις, λέγοντας προς τον Κώστα Κυρανάκη, που είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, ότι είμαστε στην τελική ευθεία και ότι να ανεβάζει στροφές σας στην κομματική μηχανή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας, ότι το συμπέρασμα είναι πως δεν έχει ληφθεί ενδεχομένως οριστικά η απόφαση. Το πιθανότερο είναι ότι θα περιμένει και το καλοκαίρι. Ωστόσο ετοιμάζεται και είναι στο τραπέζι πια βάσιμα η πιθανότητα, όχι απλώς ενδεχόμενο, να αποφασίσει εκλογές τον Οκτώβριο. Έρχεται αυτό σε συνέχεια και προηγούμενων διαρροών και τοποθετήσεων που είχε κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα που και πέρα πρωθυπουργός είναι, έχει πάντοτε υποχρέωση να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αλλά ετοιμαστείτε όλοι να τις κάνουμε και νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι στο ίδιο περίπου μήκος κύματος θα κινηθεί, που έχει επίσης μία συνέντευξη. Έτσι το εκλαμβάνουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα, τα οποία και εκείνα ανεβάζουν στροφές και ετοιμάζουν τη δική τους κομματική μηχανή για να πάνε σε εκλογές. Το είπατε κι εσείς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη περισσότερο, γιατί ολοκληρώνει την οργανωτική και προγραμματική συγκρότηση του κόμματός του. Δείχνει λοιπόν να βιάζεται, προφανώς γιατί και οι πληροφορίες που εκείνος έχει και οι εκτιμήσεις που κάνει το δικό του κόμμα οδηγούν προς την ίδια κατεύθυνση. Εκείνος που, για να κλείσω και το σχόλιο, είναι σε δύσκολη θέση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί υπάρχει εσωτερική έρηδα. Σωστό ήταν οι δηλώσεις τις οποίες παρουσιάσατε. Είχαμε όμως και άλλη απάντηση από τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος δήλωσε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή να κινηθούν δίπλα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να το στηρίξουν, είναι σαφής, δεν έχει αφήνει περιθώριο παρερμηνίας ούτε συμπληρωματικής ερμηνίας. Είπε ότι δεν υπάρχει plan B, αυτό δηλαδή που του ζητάει ο Παύλος Πολάκης ή ο Νίκος Παπάς ή η Ρένα Δούρ. Τώρα, εάν θα πάει μέχρι τις εκλογές, γιατί εκεί ξεκαθάρισε ότι θέλουν ένα ψηφοδέλτιο. Ένα ψηφοδέλτιο σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει δικό του ψηφοδέλτιο. Αυτό το θέμα λοιπόν για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ θα τεθεί σε δεύτερο χρόνο. Αν έχουν γίνει κάποιες συνεννοήσεις παρασκηνιακές, αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Και ίσως εξαρτηθεί από το ποια θα είναι η σχέση του πια με την Ελλάς, όταν όμως και η Ελλάς ξεκαθαρίσει την δική της θέση, κατέβει στις εκλογές κτλ. Ας μην το βιάζουμε δηλαδή αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί τη δική του γραμμή και δεν παρεκκλίνει από αυτή, ότι δεν θέλει βουλευτές, δεν θέλει συνεργασία με άλλο κόμμα, θέλει να δώσει την εντύπωση ότι δημιουργεί έναν καινούριο φορέα, ένα καινούριο πράγμα, στο πω έτσι λαϊκά, από την κοινωνία, που θα υπερκεράσει και όλο τον κατακαιρματισμό των αριστερών δυνάμεων και με αυτό θα πορευτεί. Εάν τώρα λίγο πριν τις εκλογές δεχθεί ενδεχομένως και κάποια στελέχη με εμπειρία για να το εμπλουτίσουν και να το ενισχύσουν, αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει επίσης σε δεύτερο χρόνο.
6: Πρωινό ξεκίνημα Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
7: Εύλογη απορία του Σπύρου Κουτζάνη. Τι θα γίνει με τα ασημικά του ΣΥΡΙΖΑ? Για σήμερα Παρασκευή 12 του Ιούνιου, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά που βαθμία θα ενταθούν και τις θερμές ώρες θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και μετά το απόγευμα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής και Ανατολικής Θερεάς και πιθανόν της Ηπείρου θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία πυκνότερες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσχερη καταιγίδα μετά το μεσημέρι. Περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 32 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη από 22 έως και 29. Θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά για τα του σημερινού καιρού η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η κυρία Χριστίνα Σούζη, σε λίγο. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα αυτήν την Παρασκευή, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Εύχομαι να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός την επόμενη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 5:35 το πρωί με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Να είστε όλοι καλά. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Να περάσετε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Τινά, και αδιάβασε εδώ γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610 313 388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

12 Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή, και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μία μικρή πτώση θερμοκρασία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με διαστήματα αραιής συννεφιάς, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς Κελσίου, στους 19 είναι τώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 55%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, χαλάει ο καιρός αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτική 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Επιρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα ορεινά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Άρρηστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα επανέφερε την ομαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ακύρωσε προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης, οι οποίοι επρόκειτο να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πάντως αυτό να γίνει κάποια άλλη στιγμή στο προσεχές μέλλον. Αυτό που είπε επί της ουσίας είναι ότι θα συνεχίσουμε.

χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η συμφωνία θα υπογραφεί και θα υπογραφεί στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν για το διαφαινόμενο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου όλη την Παρασκευή χθες, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ακύρωσε προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν. Η εικασία στα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι.

Να έρθουμε στα δικά μας τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στον Αντένα, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή συνέντευξη, για όσους την παρακολούθησαν, δεν έκρυβε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Όπως και ότι δεν έγινε κάποια ιδιαίτερα πιεστική εκπομπή, ώστε να αναγκαστεί και ο Πρωθυπουργός να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Οπότε τα περισσότερα κύλησαν ομάλα. Ειδικά στο κεφάλαιο κράτος δικαίου και στο θέμα των υποκλοπών, όπου εκεί υπάρχει πεδίο δόξου λαμπρών, όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα το θέμα με δύο ερωτήσεις που έδωσαν απλώς στον Πρωθυπουργό την ευκαιρία να επαναλάβει το πάγιο αφήγημά του, ότι δεν έχει καμία σχέση με το θέμα και πώς έχει επιληφθεί από αυτή η δικαιοσύνη.

αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης ο Πρωθυπουργός ακολούθησε μια κλασική όσο και ασφαλή στρατηγική που βασίστηκε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν ότι για άλλη μια φορά πρόβαλε την εικόνα της σταθερότητας και της διαχείρισης, εμφανίζοντας τον εαυτό του ως την προσωποποίηση της πρώτης και την καλύτερη επιλογή για τη δεύτερη. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη συζήτηση για το πώς και πώς τη μετέφερε από τα επιμέρους προβλήματα παρουσιάζοντας τη συνολική εικόνα της χώρας. Και ο τρίτος που είχε να κάνει εν πολλοίς με τη διαφάνεια και τα σκάνδαλα εστίασε στο να αποφύγει την προσωποποίηση των εθνών αλλά να μιλά γενικότερα για τις δομικές παθογένειες του κράτους. Λίγο φέξε μου και γλίστρισα. Πάρουμε για παράδειγμα το ζήτημα της ακρίβειας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας έκανε σοφότερους με τις απαντήσεις του. Απέδωσε το φαινόμενο σε μια αόριστη συνολική αύξηση των τιμών από την πανδημία και μετά, σημειώνοντας ότι δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα, την απέδωσε στους φόρους των καυσίμων, η τιμή των οποίων αυξήθηκε λόγω πολέμου.

πολέμου στο Ιράν. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ σε καύσιμα και τρόφιμα, εκεί έβαλε μπροστά την Ευρώπη και τους στόχους της οικονομίας. Δεν θα επιτρέψω να ξεφύγω από τους στόχους, είπε, την ώρα που ανέφερε πως γνωρίζει, αναγνωρίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, να βγάλει πέρα. Βέβαια, η δουλειά του δεν είναι να αναγνωρίζει τα προβλήματα ή να τα επισημαίνει. Νομίζω αυτό το κάνουν με επιτυχία οι δημοσιογράφοι, όσοι εν πάση περιπτώσει θέλουν να δουν τα προβλήματα και δεν βλέπουν μια Ελλάδα παράδεισο όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση. Στις εκλογές δεν εκλέγουμε αγαπημένο παρουσιαστή δημοσιογράφο newscaster. Εκλέγουμε πρωθυπουργό και κυβέρνηση να μαλύσει τα προβλήματα. Συνήθως. Όποιος λοιπόν περίμενε κάτι καινούριο, ένα μέτρο για παράδειγμα ανάσχεσης της ακρίβειας, δεν άκουσε τίποτα χτες. Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί αύξησης του κατώτατου μισθού επί των ημερών του, των επιδομάτων κτλ. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν είναι στις προθέσεις του να επαναφέρει τον 13ο μισθό. Τώρα επισήμανε πως οι γιατροί και στρατιωτικοί έχουν δει αυξήσεις και φοροαπαλλαγές για τον εργάτη, τον εποχικό εργαζόμενο, τον υπάλληλο. Δεν είπε τίποτα. Και όχι μόνο δεν είπε, αλλά είχε ενδιαφέρον το πως δικαιολόγησε την υπέρογγη αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών. Ήταν αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίνεμε ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Ήταν μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία, είπε ο Πρωθυπουργός μας. Αυτή βέβαια δεν λογίζεται ως απάντηση ενός καλού διαχειριστή, αλλά ενός πολιτικού. Και μάλιστα ενός πολιτικού που στο προηγούμενο ερώτημα για την ακρίβεια είχε εμφανιστεί ως διαχειριστής που πρέπει να ελέγχει τα οικονομικά, γι' αυτό και δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ. Επειδή δεν θέλει να φύγει από τους στόχους. Μπορούσε όμως να αυξήσει τους μισθούς των Μητροπολιτών χωρίς να ξεφύγει από τους στόχους. Και σε κάθε περίπτωση δεν εξήγησε γιατί έπρεπε να ικανοποιήσει τώρα, σε προεκλογική μάλιστα περίοδο, το αίτημα της Εκκλησίας. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές, έτσι. Επειδή ακριβώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και επειδή η Εκκλησία έχει πολλούς πιστούς, τουλάχιστον στην Ελλάδα, και οι πιστοί ταυτόχρονα έχουν και μια άλλη ιδιότητα, είναι και ψηφοφόροι.

Άρα λοιπόν οι αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών, αυτές οι υπέροχες αυξήσεις που είδαμε και ακούσαμε, στόχο δεν έχουν τους Μητροπολίτες, πώς είναι σε όλη την Ελλάδα, αλλά το ποιμνιό τους που είναι πολύ μεγάλο. Και σε αυτό ακριβώς προσβλέπει η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις για τα τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο με σπολαιοδομίες κτλ. Μάλιστα τόλμησε, ναι τόλμησε, στην περίπτωση των τεμπών να περάσει και στην αντεπίθεση, μιλώντας για το αφήγημα της συγκάλυψης που κατέρευσε και για τις θεωρίες περί ξυλόλιου. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ευθέως αν κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί, εκεί δεν απάντησε το ίδιο άμεσα. Εκεί έριξε την μπάλα στην εξέδρα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη διαχρονικότητα των παθογενειών, την ώρα που στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ήταν ακριβώς αυτή. Να υποστηρίζει δηλαδή ότι το σκάνδαλο είναι διαχρονικό και όχι γαλάζιο. Σε κάθε περίπτωση ομολόγησε πως η κυβέρνηση απέτυχε στα 7 χρόνια να διαχειριστεί επαρκώς το θέμα. Για το θέμα των υποκλοπών μίλησαν πάρα πολύ λίγο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ρωτήθηκε για τις αποκαλύψεις σχετικά με τον Νταντίλιαν, οι οποίες ήταν και φρέσκες και δημοσιογραφικά σπαρταριστές. Γιατί ο κύριος Νταντίλιαν, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος διαχειριζόταν το πρόγραμμα των υποκλοπών, έχει πει το τελευταίο χρονικό διάστημα ως επικεφαλής της εταιρείας Ντελέξα πολλά και διάφορα, δείχνοντας με το δάχτυλο σαφέστατα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αλλά και το Μαξίμου. Στις πολύ ανάλαφρες ερωτήσεις που του έγιναν, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε τα κενά, υπήρξαν παραιτήσεις και παρέπεψε ξανά στη δικαιοσύνη. Και βέβαια δεν υπήρξε καμιά ιδιαίτερη δημοσιογραφική επιμονή για να απαντήσει και στα υπόλοιπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το όνομα Νταντίλιαν δεν αναφέρθηκε καθόλου.

Ο κύριος Μητσοτάκης έχει δεχθεί κριτική και από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, περισσότερο από τον μεσήνιο πολιτικό, τον Αντώνη Σαμαρά δηλαδή, την ώρα που φήμες τον θέλουν να ιδρύει κόμμα και να κατεβαίνει στις εκλογές. Για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός εξέφρασε μια συγκεκαλυμμένη αγωνία σε αυτό το ενδεχόμενο και πως πραγματικά θέλει να το αποφύγει. Το έδειξε δηλαδή. Τι είπε, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό, είπε. Ενώ προηγουμένως σημείωνε πως με βάση τα όσα έχουν συμβεί δεν ήταν λάθος η διαγραφή Σαμαρά. Αυτό που φάνηκε από όσα είπε είναι ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ανοίξει μια συζήτηση που στην περίπτωση Καραμαλή θα έχει και εσωκομματικό αντίκτυπο σε μια περίοδο που έχουν αντιδιαρχήσει ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές. Μιλώντας για τις εκλογές, το αφήγημα του Μαξίμου επενδύει στο σενάριο της μιας Κυριακής. Απορρίπτει δηλαδή επί της ουσίας όλες τις δημοσκοπήσεις, αυτές που είναι πολύ ευνοϊκές για την κυβέρνηση, αλλά δεν δίνουν αυτοδυναμία. Ενώ παράλληλα επιχειρεί να προτάξει αυτό που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ως ανυπαρξία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη χαρακτήρισε θείας ο κύριος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θείας το Πασόκ, το οποίο οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες βέβαια έχουν οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε παραιτήσεις 8 υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης και μερικών γενικών γραμματέων. Πάντως έστειλε το μήνυμα πως το ζήτημα των εκλογών θα είναι για μία Κυριακή και αφορά στο αν η χώρα θα έχει στιβαρή κυβέρνηση, προφανώς εννοεί αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ή θα επιλέξει την περιπέτεια των λοιπόν κομμάτων. Είπε πως δεν πρόκειται να δεχτεί κανέναν εκβιασμό και να αποχωρήσει από τη θέση του Πρωθυπουργού σε περίπτωση που θέσει τέτοιο όρο ένα κόμμα με το οποίο θα υπάρχει προοπτική κυβερνητική συνεργασία. Οι πολίτες εκλέγουν κυβέρνηση και πρωθυπουργό, ψηφίζουν γι' αυτόν, είπε, καταρρύπτοντας έτσι κάθε σενάριο που έχει ακουστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, μάλλον έκανε χάρη στους πολιτικούς αντιπάλους του, γιατί κάποιοι διακινούσαν το σενάριο μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι εντάξει, θα τα βρούμε με κάποιους, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης που είναι το αγκάθι. Ο Μητσοτάκης λέει δεν φεύγει, το έκλεισε και αυτή την πόρτα.

Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πήγε να απολογηθεί για τα προβλήματα της κυβέρνησής του, αλλά να υπερασπιστεί το αφήγημα ότι η Ελλάδα προχωρά παρά τα προβλήματα και ότι μόνο η δική του διακυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα. Στις λίγες δύσκολες ερωτήσεις έκανε αρκετούς ελιγμούς ώστε να μην απαντήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στην αρχή της συνέντευξης ρωτήθηκε ευθέως αν πέτυχαν τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά. Και η απάντηση ήταν: κοιτάξτε τι έχει πετύχει η Ελλάδα στα εθνικά θέματα. Καταλαβαίνετε, άλλο το ρωτάγανε, άλλο απαντούσε.

Και παραλαμβάνουμε, δεν ήταν μια δύσκολη συνέντευξη, έτσι. Απλά πρέπει να γίνουν και κάποιες ερωτήσεις που να μην είναι και τόσο πολύ βατές. Σε αυτές λοιπόν δεν απαντούσε. Τόσο απλά ήταν τα πράγματα.

0: μεταξύ, όντως δεν τους προλαβαίνουν στην κυβέρνηση. Ο λόγος για τους παρικούντες τη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν ξέρουν πια τι να πρωτοσχολιάσουν, μου έλεγαν χαρακτηριστικά. Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε δει επιδημία παρέτηση γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά στις πολεοδομίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μάλιστα χαριτολογώντας θες, είπε τι έχουν τα έρμα και παρετούνται, κατά την γνωστή λαϊκή παροιμία, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, και αν πρόκειται να απαντήσουν ο Πρωθυπουργός ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα. Η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήρθε λίγο μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου, που ακολούθησε εκείνη του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη, αλλά και εν μέσω εκοφαντικής σιωπής από την αμετακίνητη Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όπως σημειώνουμε νόημα στο ΠΑΣΟΚ. Να στεγνώσει το μελάνι των σχετικών ανακοινώσεων, ήρθε νέα κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης που ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Χαριλάου Τρικούπη. Ως γνωστόν, μετά την ανακοίνωση του ανασχηματισμού, εντός της ημέρας θα ορκιστεί μεταξύ άλλων για να αναλάβει το χαρτοφυλάκι των ευρωπαϊκών υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Μόνο που, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, υπήρχε κόλλημα γιατί σύμφωνα με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος, κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις θέσεις αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών. Και αυτές στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι καλυμμένες από τον Γιάννη Λοβέρδο, την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Χάρη Θεοχάρη. Γι' αυτό και επελέγει μια άλλη οδός, αυτή της τροπολογίας, με βάση την οποία η κυρία Παπαδοπούλου, αντί να παραιτηθεί, αναβαθμίζεται σε μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργό, μια θέση που θα έχει κόστος 85.000 ευρώ το χρόνο και θα εξασφαλίζει παράλληλα κατά τη Χαριλάου Τρικούπη τη θέση της στην υπηρεσιακή κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Μια κίνηση που έκανε το ΠΑΣΟΚ να μιλά για διάβρωση της αποστολής της δημόσιας διοίκησης με το λογαριασμό να στέλνεται στους πολίτες. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο Βασίλειο της Δανημαρκίας. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Θήτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39. Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιό του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να δούμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην αλλιάξ τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θάνος Χριστακόπουλος, ο οποίος είναι και συνάδελφός μου και με τον οποίο θα μιλάω προφανώς στον ενικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Θάνο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, Θάνο μου, γιατί έχω μερικές απορίες. Μπερδεύτηκα λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά τι θα κάνει?
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ξεκάθαρη. Μας διευκρινίστηκε στην πορεία και σε αλλεπάλληλες σκέψεις που είχαμε και με τα κεντρικά στην Αθήνα με τον Πρόεδρο, αλλά και χθες που την αναλύσαμε στην Ομαρχιακή μας Επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει θετικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, δεν το βλέπει σε καμία περίπτωση αντιπαραθετικά. Θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη είναι και, αν θέλετε, η ιστορική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ. Στέκεται δίπλα και παράλληλα από την επόμενη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής εργαζόμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι να συνεχίσουμε την παρουσία μας στην κοινωνία, τα προβλήματά της τοπικά και κεντρικά, με δράσεις, με παρεμβάσεις, με παρουσία και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με ανακοινώσεις και επαφές, και το δεύτερο παράλληλα να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση οι παράλληλες διαδρομές να συγκίνουν και εν τέλει την ημέρα των εκλογών να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, ένα μέτωπο κατά της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς, ούτως ώστε να επέλθει η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικών.
0: Μάλιστα. Τώρα λες για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, προφανώς και κεντρικά αυτή είναι η γραμμή, τουλάχιστον της πλειοψηφίας αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Εσείς μπορείτε να το λέτε αυτό. Από την άλλη πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του σε πολλά μέσα ενημέρωσης που έχουν βγει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι συνεργάτες του κυρίως, ο ίδιος μίλησε μία φορά μέχρι τώρα. Λένε ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να έχουμε ή να απορροφήσουμε, εν πάση περιπτώσει, κομματικούς μηχανισμούς ή κόμματα συλλογικά, συνολικά κλπ. Αλλά ίσως κάποια πρόσωπα θα το δούμε και αυτό, θα το κρίνουμε στην πορεία κτλ. Άρα εσείς μπορεί να λέτε κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής, και το έβαλε η μειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι από τη στιγμή που δεν γίνεται αυτό, δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στις εκλογές με δικά του ψηφοδέλτια? Δηλαδή δεν θα κατέβει στις εκλογές προκειμένου να στηρίξει ένα άλλο ψηφοδέλτιο, το οποίο όμως δεν θέλει και ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενδεχομένως κάποια μέλη του? Είναι λίγο περίπλοκο αυτό, δεν είναι?
1: Είναι λίγο περίπλοκο, αλλά νομίζω πρέπει να δώσουμε χρόνο στις πολιτικές διεργασίες, στις συζητήσεις. Εμείς εκείνο που λέμε και το επαναλαμβάνω είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι σαν να παθαίνεις κατά την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και των απλών μελών του κομματός μας μια διπολική διαταραχή, δηλαδή να είσαι εσύ απέναντι στον εαυτό σου. Δεν γίνεται αυτό, το λέμε και το ξαναλέμε καθημερινά πια. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος μας είναι η κοινή κάθοδος, η κοινή πορεία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες θα βρεθούν. Το έχουμε ξανακάνει το 12. Ένα κόμμα με πάρα πολλές συνιστώσεις έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, που εν πάση περιπτώσει διεκδίκησε και κέρδισε τις εκλογές το 2015. Είναι τεχνικές λεπτομέρειες, πολύ σημαντικές λεπτομέρειες τεχνικές, οι οποίες όμως πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, ότι θα τη βρούμε τη λύση μέχρι το τέλος.
0: Εδώ πέρα όμως μου θυμίζει, συγγνώμη κιόλας, το εξής. Ναι. Ότι εσείς λέτε ότι εμείς θέλουμε να γίνει αυτό, ο άλλος σας απαντάει, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε, και εσείς επιμένετε να δούμε πώς θα γίνει, αφού σας λέει ότι δεν θέλει.
1: Νομίζω ότι προφανώς θέλει και ενδιαφέρεται και το εγχείρημα Τσίπρα να είναι όλοι αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας ενωμένες. Αυτό λέει, ανασύνθεση. Η ανασύνθεση περνάει από πολλά κύματα. Η κατάληξη έχει σημασία και το πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Εμείς θέλουμε να γίνει, και λέμε ιδανικά, να γίνει συντεταγμένα, να γίνει οργανωμένα, σε προγραμματική βάση και συζήτηση. Αν μέχρι την τελευταία στιγμή δεν έχουν ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα και δεν γίνουν όπως τα επιθυμούμε εμείς, νομίζω ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν καθαρή. Δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα Τσίπρα, με την Ελλάδα. Είναι νομίζω ξεκάθαρο.
0: Άρα δηλαδή,
1: οι λεπτομέρειες θα βρεθούν στην πορεία.
0: Άρα δηλαδή μου λες, αν πάνε όπως είναι τα πράγματα, που λέει ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα, και εσείς εργαστείτε γι' αυτό, αλλά τελικά δεν ευοδοθεί ανακοινωθεί, τι θα κάνετε, θα το κλείσετε το μαγαζί?
1: Κοιτάξτε τώρα να δεις, υπόθηκε...
0: Γιατί μου λες αντί δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, αντιπαραθετικά, αυτό ρωτάω.
1: Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν θα πάμε αντιπαραθετικά. Η βούληση της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής ήταν να μην υπάρξουν δύο ψηφοδέλτια μέσα στο παραβάν και ο κόσμος να πάθει βέρτιγκο και δεν ξέρω εγώ τι να πάθει και να μην ξέρει.
0: Άρα
1: τι
0: αν
1: να
0: δεν
1: κάνει.
0: Σας δεχτεί ο Τσίπρας δεν θα κατεβάσετε ψωδέλτια, αυτό μου λέει.
1: Ας μην το φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί δεν έχει μπει στην τελική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αρκετά στελέχη το συζητήσανε, το ανέφεραν και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό επαναλαμβάνω μένει να το δούμε στο τέλος. Άλλωστε, αν οι εκλογές δεν γίνουν Οκτώβρη-Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας για να γίνουν οι συζητήσεις, να υπάρξει χρόνος, επαναλαμβάνω, για τις πολιτικές διεργασίες και θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία. Όμως, μην γυρίζουμε πίσω. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι ελλειμμένη της Κεντρικής Επιτροπής και προχωράμε μπροστά. Όποιος αυτή τη στιγμή θέτει εκβιαστικά διλήμματα προς τον πρόεδρο να φέρει και τελεσίγραφα σε 5, σε 10 μέρες, δεν ξέρω και εγώ αύριο το πρωί, συμφωνία με τον Τσίπρα, ιδαλλιώς να προχωρήσουμε στην κατάρτιση ψηφοδελτίων κτλ., είναι εκτός της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ούτε διλήμματα έβαζε, ούτε χρονοδιαγράμματα, ούτε αναγνώριζε μόνο από τη δική μας την πλευρά να γίνουν όλα τα βήματα. Προφανώς σε ένα ταγκό συμμετέχουν δύο και πρέπει να γίνουν βήματα και από τις δύο πλευρές. Αυτό λέμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αν ο άλλος δεν θέλει να χορέψει, μπορεί να το βάλει με το ζόρι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο, κατάλαβα ότι αναφέρεσαι στον Πολάκη και την ομάδα, εν πάση περιπτώσει, Πολάκη, όχι μόνο τον Πολάκη, τον Παπά, τη Δούρου κλπ. Διάφορους που εξέφρασαν άλλη άποψη, που έβαλαν ένα ζήτημα ότι στον Φάμελο, τον πρόεδρο δηλαδή, ότι κοίταξε να δεις, φέρε μας ένα σχέδιο συμφωνίας. Αλλιώς να δούμε τι θα κάνουμε, παιδί μου, να κατέβουμε στις εκλογές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, σέβομαι απόλυτα. Για να μην παρεξηγηθώ, σέβομαι απόλυτα και τους αγώνες του Πολάκη και του Παπά και της Δούρου και όλων των υπολείπων στελεχών. Είμαστε σύντροφοι, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα από τα στελέχη, τα πολύ δυνατά και της κυβέρνησης. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που λένε, επαναλαμβάνω, είναι έξω από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν είχε χρονοδιάγραμματα, δεν είχε πίεση προς τον πρόεδρο να φέρει αύριο συμφωνία. Είναι κάτι το διαφορετικό. Να δοθεί χρόνος. Και η εξήγηση που μας δόθηκε και σε μια, μια ψηφιακή συνεδρίαση που κάναμε με οι συντονιστές με τον πρόεδρο και το οργανωτικό, η οδηγία και η εντολή που έχουμε είναι να δουλεύουμε όπως και πριν. Μέσα στην κοινωνία με παρεμβάσεις για την ακρίβεια, για τα τοπικά ζητήματα, για όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε όποτε και όταν προκηρυχτούν οι εκλογές. Είναι λάθος, μπαίνουμε και εμείς σε αυτή τη συζήτηση και το κατανοούμε. Γιατί αυτό ενδιαφέρει μια μερίδα του κόσμου, να εγκλωβιστούμε μόνο σε αυτή τη συζήτηση. Ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα, τον κοροϊδεύουν, τρώνε τα λεφτά οι κολλητοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και από εδώ και από εκεί. Και ο Κοσμάκης ακούει, πώς το λένε, τους υπουργούς να λένε ότι όποιος ασχολείται με τα μπάζα είναι για τα μπάζα και όλα αυτά τα προσβλητικά που ακούσαμε και για τα πλέμπη και όλες τις υποθέσεις. Εκεί είναι τα ζητήματα τα μεγάλα και εκεί θα μας βρει αντίπαλους η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές, εάν χρειαστεί. Γιατί μπορεί να υπάρξει και δεύτερη Κυριακή, υπ' αυτή την έννοια το λέω.
0: Γιατί ψηφοδέλτιο δεν κατεβάζεται, επαναλαμβάνω. Άρα μετά τις εκλογές προφανώς δεν θα έχετε λόγο όταν ολοκληρωθούν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη Κυριακή.
1: Νομίζω ότι κάθε πολιτικό έχει λόγο και όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική, οι Άγγλοι και οι Αγγλοσάξονες τον χαρακτηρίζουν idiot. Δηλαδή, ιδιώτη.
0: Είναι
1: ο χαζός, δηλαδή, ο ιδιώτης στα ελληνικά. Όποιον δεν ασχολείται με την πολιτική, έτσι τον χαρακτηρίζαμε και εμείς από παλιά.
0: Το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Αλήθεια είναι. Αυτό δεν είχε και δικαιώματα. Ο πολίτης που δεν εμπλεκόταν με την πολιτική δεν είχε και δικαιώματα.
1: Άρα,
0: στη
1: πάντα
0: συνέχεια.
1: Θα έχουμε λόγο, πάντα θα έχουμε παρέμβαση. Το όχημα θα το βρούμε στην πορεία, αν το δικό μας όχημα δεν φτάσει μέχρι τέλος.
0: Δεν ξέρω αν θα πάτε πεζή, Θάνο, γιατί λέτε για όχημα, παραλαμβάνω.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι. Θα σου πω το εξής. Με ανθρώπους που μίλησα και χθες, ήμασταν 15-17 άτομα στην Ομαρχιακή. Η συντηρητική πλειοψηφία δεν ενδιαφέρεται να μπει στο πούλμαν μπροστά να κάνει τον συνοδηγό και να δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις και να έχει θέση.
0: Στη γαλαρία, έστω.
1: Με θέα. Έστω η γαλαρία μας είναι μια χαρά. Άλλωστε, πάντοτε τα καλά παιδιά και στις εκδρομές στη γαλαρία καθόλου.
0: Αλλά ούτε δεν σας στέλνουν καθόλου στο πούλμαν. Εγώ αυτό σου λέω και κάνεις ότι δεν το καταλαβαίνεις και το αποφεύγεις να απαντήσεις. Ούτε στο πούλμαν μέσα δεν σας στέλνουν.
1: Αυτά θα τα βρούμε στην πορεία μέχρι στιγμής σε ό,τι έχουμε πει, νομίζω έχω δικαιωθεί βήμα προς βήμα και έχουμε δικαιωθεί βήμα προς βήμα σε αυτά που λέμε, και νομίζω ότι θα μας οδηγήσει στο κοινό καλό και στην τελική έξοδο εκεί όπως πρέπει.
0: Να σου πω, δεν ανησυχείς και δεν ανησυχείτε γενικότερα, ναι, στο κόμμα, ότι όλο αυτό εν πάση περιπτώσει μπορεί να οδηγήσει στο να φιλορροούν στελέχη σας, τα οποία βλέπουν ότι δεν υπάρχει προοπτική εν πάση περιπτώσει καθόδου στην πολιτική, στην πολιτική κονίστρα εννοώ, και στην διαδικασία των εκλογών. Αυτό που μου είπες και εσύ δηλαδή εν ολίγης πιο πριν, εκτός αν κατάλαβα εγώ λάθος, να φιλορροήσουν και να πάνε είτε μόνοι τους στον Τσίπρα είτε να πάνε σε άλλους όμορους πολιτικούς χώρους.
1: Και, δηλαδή, και τι να έκανε η Κεντρική Επιτροπή, να πήγαινε απέναντι σε αυτό που θέλει η κοινωνία, σε αυτή την ανάγκη που έχει αυτή τη στιγμή ο λαός να εκφραστεί μέσα από έναν χώρο δυνατό που δίνει μια προοπτική? Τι να έλεγε δηλαδή, το κλείνουμε από τώρα? Και η κοινοβουλευτική ομάδα και η δραστηριότητα και τα γραφεία και τα στελέχη, οι εργαζόμενοι δεν κλείνουν έτσι από τη μία μέρα στην άλλη τα κόμματα. Ούτε να αποφασίσει αυτοδιάλυση μπορούσε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν αυτοκτονικό, ούτε να πει ότι πάω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, θα ήταν κόντρα σε αυτό που θέλει η κοινωνία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κράτησε σωστά την ισορροπία η απόφαση και βλέπουμε, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Άλλωστε εγώ εδώ μπορεί να πέσω και έξω, δεν πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα βιαστεί. Μπορεί να το αφήσει να πάει μέχρι το Μάρτιο του χρόνου και βλέπουμε.
0: Εδώ θα διαφωνήσουμε δημοσιογραφικά τώρα και όχι πολιτικά πια. Θα διαφωνήσουμε, ναι, γιατί βλέπω τον Μητσοτάκη να κάνει κινήσεις που προσομοιάζουν σε ετοιμασία για εκλογές.
1: Ενδεχομένως. Ποτέ δεν μπορείς να μπει στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Αν δει ότι τον συμφέρει την παρούσα φάση, θα το κάνει τώρα. Αν εκτιμήσει ότι μπορεί να βρει ένα καλύτερο παράθυρο στο μέλλον, θα το αφήσει για το μέλλον, για το απότερο μέλλον. Θα το δούμε.
0: Να σου πω, άκουσες τη συνέντευξή του χθες, άντε να πούμε κάτι και για το Μητσοτάκη, μιλάμε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Τον άκουσες χθες στη συνέντευξη που έδωσε στο Χατζη Νικολάου?
1: Κοίταξε να δεις, διάβασα κάποια αποσπάσματα. Τι θέλει να σχολιάσουμε, ό,τι και να σχολιάζει πλέον.
0: Έλα, αυτό που είπε για τον Τσίπρα, για να σε φτιάξω στο τέλος και να μην σε αφήσω παραπονεμένο. Είπε και θέλει να δώσει την απάντηση, δηλαδή εννοώ. Παρότι είσαι άλλου κόμματος εκπρόσωπος. Είπε λοιπόν, όταν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα, είπε και άλλα. Είπε για το Πασόκο ότι είναι θείασος, είπε για την Καριστιανού ότι είναι άπειρη. Αυτά είναι θέματα που θα απαντήσουν τα άλλα κόμματα. Για τον Τσίπρα είπε ότι θα δίνατε, λέει, ξανά το τιμόνι σε κάποιον που έχει κοπεί τρεις φορές το δίπλωμα. Κάπως έτσι ήταν η διατύπωση. Δηλαδή,
1: και αυτοί που μας ρίξανε στα βράχια και μας φτάσανε στη χρεοκοπία και στην ανεργία, 50% στους νέους και τον κόσμο σε αυτοκτονία και να τρώνε από τα σκουπίδια, να ξαναδώσουμε δηλαδή και άλλη τετραετία. Και αυτούς που επί 7 χρόνια φάνηκε ότι ταΐζανε τους κολλητούς, τα γαλάζια στελέχη στην Κρήτη και αλλού με τα δικά μας τα λεφτά, και το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο σκάνε και δεν τους προλαβαίνουμε, ακόμα και στα κοιτώματα τώρα τα τελευταία φαίνεται να εμπλέκονται και πως το λένε συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα, να τους ξαναδώσουμε ευκαιρία να συνεχίσουν το ίδιο πλιάτσικο με τα λεφτά του ελληνικού λαού και με τις παρακολουθήσεις των πολιτικών αρχηγών, των δημοσιογράφων, των αρχηγών των σωμάτων ασφαλείας κτλ. Πολύ ωραία πάει η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Και πολύ καλά πήγαινε και πριν από το 2015. Αυτοί μας φέρανε στη χρεοκοπία. Αν θέλουμε πάλι τους ίδιους, πολύ ευχαρίστως να πάμε και με τα δύο χέρια.
0: Να αναφέρεσαι προφανώς και στην επιδημία παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται. Όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω είναι ένα γαλάζιο στέλεχος. Λοιπόν, έλεος, φτάνει πια. Φτάνει πια με αυτή την ιστορία.
0: Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνιμα Προθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο, αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης, την Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.

0: μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας στα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχικές παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρη είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
2: Καιρός.
3: Άρα η συννεφιά και η υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
0: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο ήθελε να περάσει χτες το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο πρωθυπουργός των 24 καρατίων, της ακρίβειας, του πληθωρισμού και των ήρεμων νερών, και έδωσε τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η πεμπτουσία της συνέντευξης, φίλες και φίλοι. Επειδή αρχίζουν οι φωνές και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και γύρω από τις ομάδες συμφερόντων που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία να δυναμώνουν, και αυτές οι φωνές έχουν φτάσει στο μέσα στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, στο Μαξίμου, ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και να προετοιμάζεται και για μία έξοδο. Ο ίδιος θα αποφασίσει κατά πόσο θα είναι ατιμωτική ή τιμητική. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε που λέμε. Δηλαδή, το ότι ο κύριος Μητσοτάκης εχθές άρχισε να λέει με αδική ο Καραμαλής, με αδική ο Σαμαράς, και εγώ δεν πιστεύω ότι ο Σαμαράς και τα λοιπά, αυτά όλα είναι μπουρδες, έτσι. Ο κύριος Σαμαράς απλώς δεν βγήκε, δεν ήθελε να βγει στο ξέφωτο νωρίτερα. Άλλωστε δεν είναι ο λόγος για τον οποίο θα κάνει το κόμμα, δεν είναι για να πάρει την πρωθυπουργία 100%, δηλαδή για να κερδίσει αυτοδυναμίες και τα λοιπά. Μην κοιτάτε Καριστιανού και Τσίπρας που έχουν άλλο στόχο, και βεβαίως είναι και άλλης τάξεως προσωπικότητες, δεν είναι σαμαράδες ούτε η κυρία Καριστιανού ούτε ο κύριος Τσίπρας. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μπλέξει αρκετά και έχει μπλέξει τα πράγματα πάρα πολύ. Έριξε τώρα τον Κυρανάκη στα βαθιά νερά, στους καρχαρίες. Δεν ξέρω κατά πόσον ο κύριος Κυρανάκης είναι σε θέση να μπορέσει να μαζέψει τα ασημάζευτα, αλλά έτσι και ανέβηκε ανηφορήσει κατά πάνω, κατά Δυτική Μακεδονία, και μπει σε τίποτα αγρούς εκεί πέρα που είχε τους αγρότες στο δρόμο και τους κοροϊδεύανε και τους τρώγαν τα λεφτά, εκεί δεν θα καλοπεράσει. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα πάει στα αστικά κέντρα, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, ξέρω εγώ, στις μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας, κάπου θα βρει να κουμπίσει εκεί πέρα, αλλά δεν θα είναι ικανές αυτές οι άκρες για να μπορέσει να στηριχθεί αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε χτες να ξορκίσει το κακό που τον βρήκε και συνεχίζει να τον περιτριγυρίζει αυτό το κακό. Έχουμε πλέον, δεν τον έφταναν όλα τα άλλα, δηλαδή είχαμε σταματήσει στις υποκλοπές, έτσι, το οποίο είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία και για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει τώρα τη μαφία στις πολεοδομίες. Όποια πέτρα και να σηκώσεις, βρίσκεις τις γαλάζιες ακρίδες. Υπάρχουν δε πληροφορίες, οι οποίες δεν ξέρω εάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά πιστεύω πολλοί συνάδελφοι στην Αθήνα που κάνουν το ρεπορτάζ αυτό ξέρουν. Λέγεται, εγώ απλώς θα σας πω την πληροφορία, ότι εμπλεκόμενος είναι και ο γιος του πρώην αρεοπαγίτη του κυρίου Ντογιάκου. Ο κύριος Ντογιάκος ήταν το διαμάντι του στέματος, ας πούμε, του κυρίου Μητσοτάκη, σε όλες τις προηγούμενες, σε όλα τα προηγούμενα σκάνδαλα, δηλαδή μέχρι και, για να σας πω, Τέμπη ήταν Ντογιάκος που τα μπουρδούκλωσε όλα και τα κάλυψε. Νομίζω και μετά ήταν στα σκάνδαλα με τις απευθείας αναθέσεις, σε άλλα σκάνδαλα τα οποία είχαν σκάσει. Έχω χάσει και εγώ το λογαριασμό, άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μετράμε όλη η κοινωνία τα λάθη του Μητσοτάκη και τα σκάνδαλά του. Καταλαβαίνετε ότι και μόνο
η σούμα των 20 δις τα οποία έχουν φάει με τον έναν με τον άλλο τρόπο αυτή την εφταετία και ίσως και παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόημα ούτε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους διπλασιάζοντας τους μισθούς των Μητροπολιτών. Περισσότεροι Μητροπολίτες, πρέπει να σας πω, δεν πληρώνουν ούτε νίκη, διότι η ίδια η πόλη, τα αστικά κέντρα έχουν κτίρια τα οποία αποτελούν την επισκοπή της κάθε μεγάλης πόλης, όπου εκεί υπάρχει χώρος για να μείνει ο Μητροπολίτης, ο εκάστοτε Μητροπολίτης. Το επιχείρημα είναι ότι εντάξει, 80 Μητροπολίτες είναι, δεν χάθηκε και ο κόσμος να τους δώσουμε κάτι παραπάνω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Οι ίδιοι οι Μητροπολίτες δεν έχουν βγει να αντιδράσουν όμως και να αποποιηθούν αυτών των χρημάτων και να πούνε όχι κύριε Μητσοτάκη, πάρτε τα λεφτά αυτά και δώστε τα, συμπληρώστε τους μισθούς των εκπαιδευτικών ή τους μισθούς κάποιων ομάδων εργαζομένων οι οποίοι είναι τα και δώστε τα, συμπληρώστε τους μισθούς των εκπαιδευτικών ή τους μισθούς κάποιων ομάδων εργαζομένων.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τους απλούς παπάδες, για να το πω έτσι, και αυτοί θα μπορούσαν να έχουν ένα επιμίσθιο, να το πω έτσι, μια βοήθεια, ας πούμε, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν δεύτερη θέση. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένοι ιερείς οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί ή έχουν, ξέρω εγώ, μια άλλη εργασία την οποία κάνουν παραλλήλως με την εκκλησία, έτσι, παραλλήλως με τα καθήκοντά τους, τα ιερατικά, για να το πω έτσι. Όμως αυτοί οι άνθρωποι έχουν και μεγάλες οικογένειες, τέλος πάντων διαβιούν δηλαδή όπως ένας, ας το πούμε, απλός Έλληνας πολίτης που αμείβεται ίσως όχι πολύ χαμηλά, αλλά τέλος πάντων ίσα ίσα που τα βγάζει πέρα, για να το πω διαφορετικά, έτσι. Εντάξει, η παρανομία πάει σύννεφο. Ανήλικα παιδιά είναι dealer κόκας στις γειτονιές των Βορείων Προαστίων. Αυτό είναι κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή είναι, μιλάμε για παιδιά 15, 16, 17 χρονών και κάνουν τους βαρόνους των ναρκωτικών. Οδηγούν supercars, δηλαδή όχι 15 χρονών, αυτός που το είχε ήταν 20 χρονών. Και αναρωτιέται κανείς, αυτά τα παιδιά μένουν σε σπίτια, είναι οι γονείς τους στη ζωή, είναι παιδιά των οικογενειών, υπάρχει πατέρας, μάνα, τα επιβλέπει κανείς, ρωτάει κανένας, παιδί μου πού πας τέτοια ώρα? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, φίλες και φίλοι, που γίνεται. Επίσης, για να φύγω λίγο από τους παραβατικούς, τα παιδιά έχουν μπει σε εγκληματικές οργανώσεις, δεν είναι απλώς παραβατικοί, έτσι, για να εξηγηθούμε. Αντιμετωπίζουν κακουργήματα, το εμπόριο ναρκωτικών είναι κακούργημα ως γνωστόν, και μάλιστα από τα πολύ υψηλά κακουργήματα. Έχουν καταλάβει οι γονείς αυτοί ή νομίζουν ότι θα πληρώσουν και θα βγουν πάλι ελεύθερα έξω? Δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν τώρα. Είχαμε και μια μεγάλη επιτυχία, αν θέλετε, της ΑΔΕ. Μπλόκο σε φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων από την Τουρκία. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά, φίλες και φίλοι, με το λαθρεμπόριο των τσιγάρων, και πολύ καλά κάνουν όπου τους πιάνουν να τους χτυπάνε σαν τα χταπόδια. Σαν τα χταπόδια όμως φαίνεται ότι θέλει να χτυπήσει και ο Αλέξης Τσίπρας όλα τα υπόλοιπα μικρά κόμματα, ώστε να μπορέσει να ανέβει και με αξιώσεις να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Ξεκινάει από την Κοκκινιά τη Δευτέρα, και δεν είναι τυχαίο βέβαια, από την Οίκαια, όπου εκεί πρόκειται να έχει μια μεγάλη ομιλία. Η Κοκκινιά είναι συνδεδεμένη με αριστερούς λαϊκούς αγώνες και φυσικά εκεί αποτελεί και στην ουσία η αρχή της μεγάλης εξόρμησής του σε ολόκληρη τη χώρα, που θα ολοκληρωθεί με τις εκλογές. Η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για να το πω ολόκληρο, είναι το κόμμα που προέρχεται, που θέλει να δείξει ότι προέρχεται από την κοινωνία και δίνει τη μάχη για την πολιτική αλλαγή που αποτελεί αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Χτες στην περιοχή της Β' Πειραιάς, στη Δραπετσόνα, είχε πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Του είχαν φτιάξει λοιπόν εκεί ένα βατήρα που ήταν σαν το Μουντιάλ, δηλαδή δεν τον προσέχουν καθόλου αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή τον έχουν αφήσει μόνο του, και μόνος του δεν μπορεί ο άνθρωπος επικοινωνιακά να σηκώσει το βάρος το οποίο τον καλεί να σηκώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δύσκολο πολύ, και το καλύτερο να έχει να πει ο Ανδρουλάκης, φίλες και φίλοι, δυστυχώς δεν μπορεί να το πει σωστά. Εγώ σας λέω ότι ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ, δηλαδή, έχει να πουλήσει ψωμί, να το πω έτσι. Πολιτικό ψωμί έχει να πουλήσει. Δεν είναι ότι δεν έχει, και πάγκο έχει και τα λοιπά, αλλά υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα στη νέα γενιά του Πασόκ, αυτού του Πασόκ δηλαδή, που θέλει να κυβερνήσει. Και το είχα πει και άλλη φορά,

Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι καλά παιδιά, μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν, κάνουν, ράνουν, μάλιστα. Όλα αυτά καλά. Δεν έχουν πολιτικό βάθος. Και όταν δεν έχεις πολιτικό βάθος, δηλαδή δεν έχεις αυτό που λέμε το ματιαβελικό μέσα σου να κάνεις φόνους όποτε πρέπει. Το λέω μεταφορικά όλο αυτό, έτσι, αλλά όποιοι έχουν διαβάσει και ξέρουν ακριβώς τι εννοώ, καταλαβαίνουνε. Πολιτική σε αυτή τη φάση πρέπει να διαπετέ, δηλαδή κάποιος για να μπορέσει να καβαλήσει το κύμα πρέπει, δεν φτάνει απλώς να ξέρει κολυμπή. Καταλάβατε, πρέπει να έχει αντοχές άλλου τύπου, ψυχικές αντοχές. Βεβαίως πρέπει να ξέρεις και κολύμπι, δεν το συζητώ αυτό, αλλά πρέπει να ξέρεις και να αντέχεις. Έτσι, από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης στην Τραπετσόνα σε 50-100 παιδιά, τα οποία, νέους ανθρώπους τους οποίους μάζεψε εκεί, ότι θα σας, μέσα στο πρόγραμμα, είναι εκτός από την κοινωνική στέγη και τα λοιπά, αυτά που ξέρει, αυτά που έχει στο πρόγραμμά του, τους είπε ότι τέλος πάντων το κερασάκι στα δώρα είναι ότι θα έχετε δωρεάν διαδρομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και αυτό σε ό,τι αφορά τους φοιτητές. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε καν να το βάλει σε μονόστιλο, φίλες και φίλοι. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, άλλες είναι οι ανάγκες της νεολαίας, άλλες είναι οι ανάγκες των ηλικιωμένων, άλλες είναι οι ανάγκες των ανθρώπων που είναι αμαία, και πάει λέγοντας. Δεν είναι σοβαροί οι άνθρωποι. Πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να προετοιμάζονται πάρα πολύ καλά, γιατί φοβάμαι μπορεί να έχουν έναν ακριβές οι λαϊκές, αλλά φοβάμαι μην αρχίσουν και πέφτουν τίποτα ντομάτες αργότερα, και αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό για την εικόνα της εν απομείνα σας δημοκρατίας μας.

Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί οι άνθρωποι αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι άνθρωποι του που ήταν, ας πούμε, που ασπάζονται 100% αυτή την περίφημη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεφύγει τελείως. Τους λες, μα ρε παιδί μου, ο Τσίπρας έχει θέσει όρια, έχει θέσει κόκκινες γραμμές. Δεν πηγαίνει, δεν συζητάει ο άνθρωπος αυτός, δεν θέλει να συζητήσει με κόμματα. Δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή αυτή τη στιγμή και να εκπροσωπείται. Γι' αυτό λέει, παιδιά, στους βουλευτές, όποιοι θέλετε και τα λοιπά, πρέπει να παραιτηθείτε από αυτό το αξίωμα και να έρθετε να γραφτείτε στο Μάη Ελλάς και τα λοιπά. Υπάρχει δηλαδή μία τάξη, μία σειρά. Η Κουμουνδούρου, δηλαδή μιλάω τώρα για την παρέα Φάμελου, έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή μου θυμίζει μερικές φορές αυτή την ελληνική ταινία όπου είναι η Καρέζη, ας πούμε, και έχει τσακωθεί με τον Αλεξανδράκη και λέει στη γραμματέα της απ' έξω ότι εσύ θα λες ότι εγώ δεν ήρθα. Μα πώς θα λέω ότι δεν ήρθατε? Θα λες ότι δεν με είδες, ότι δεν ήρθα. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι, ξεπεράσει τα όρια του, δηλαδή, τι να πω. Είναι θέμα ψυχανάλυσης, πώς να σας το πω, από εκεί και πέρα. Είπανε, βγήκανε βουλευτές και είπανε. Είχαμε εδώ χτες και τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Είπε, όταν είναι η ώρα μου, εγώ θα παραιτηθώ και τα λοιπά και θα πάω να γραφτώ. Ωραία, αυτό να το δεχτώ. Αλλά από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και γίνεται καραγκιός μπερδέ, δηλαδή. Τι φοβούνται δηλαδή τώρα? Το θέμα είναι ότι το Άνω Πολάκης θέλει να πάρει την Κουμουνδούρου, να πάρει την επιχορήγηση, να πάρει όποιος κατέβει στις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πάρει την επιχορήγηση ή να εξηγήσει ο Φάμελος για ποιο λόγο διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Φάμελος τον έχει διέλυσει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τότε που έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με 15% τον άφησε ο Κασελάκης. Από τότε λοιπόν πήρε το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο 5. Και τώρα είναι μη ανιχνεύσιμος. Ποιος είναι πρόεδρος, εγώ? Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ας δούμε λιγάκι και λίγο την υπόλοιπη επικαιρότητα. Αυτό... Η υπόθεση του σκανδάλου στη μαφία, με τη μαφία των πολεοδομιών, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, φίλες και φίλοι. Η κυβέρνηση έχει αρχίσει και φτιάχνει αφήγημα για να καλύψει λοιπόν το σκάνδαλο αυτό. Προετοιμάζεται η κυβέρνηση για ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πολεοδομιών. Δηλαδή δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν ένα νέο φορέα που θα αφαιρεί κάθε αρμοδιότητα από Δήμους και το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι άνθρωποι, επειδή τους έχουν πιάσει τα πράσα με τη γύρα στην πλάτη που λέμε, δεν ξέρουν από πού να πρωτοστρίψουν. Και σου λέει, μας έπιασες, θα το κάψω, θα το καταστρέψω, δεν θα υπάρχει πολεοδομία. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχουν διαλύσει όλο τον τόπο. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Και όλα αυτά, όλα αυτά τα κάνανε ενσυνείδητα. Δεν τα κάνανε ασυνείδητα, φίλες και φίλοι. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. 7 χρόνια τους ήταν αρκετά, και κάποια πιο πριν τους ήταν αρκετά για να κοντέψουν, να μεταφέρουν, να μετατρέψουν την Ελλάδα από χώρα σε χώρο. Φαίνεται ότι ήμασταν πολύ μπόσικοι, φίλες και φίλοι. Πάρα πολύ μπόσικοι. Τους αφήσαμε και κάνανε ό,τι θέλανε. Τους αφήσαμε να πιστεύουνε, και ορθώς βεβαίως το πιστεύανε και αρπαχτήκαν από αυτό, ότι αυτοί είναι που θα μας σώσουνε και κανείς άλλος. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι σήμερα το 80% του κόσμου θέλει αλλαγή. Τώρα, ποια αλλαγή είναι αυτή και τι θέλει ο κόσμος ακριβώς όταν μιλάει για αλλαγή, κύριος είδε. Αλλά πάντως έχει αρθρώσει αυτή τη σκέψη, αυτό το θέλω, έστω και με δημοσκοπικούς όρους. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω.
ο Θεός βοηθός και να μας φωτίζει, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε που την κεφαλή κλείνε και όχι πλύνε, που λέμε.

0: Και επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, φίλες και φίλοι, πολλές εξελίξεις περιμένουμε από το Σεπτέμβρη στο ΠΑΣΟΚ. Και να μου θυμηθείτε ένα πράγμα. Ο κ. Ανδρουλάκης εχθές, προχθές, πότε ήτανε, είπε ότι όποιος αρχίσει και μιλάει με θολά μηνύματα εν ώψη εκλογών θα διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι εάν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, η δημοσκοπική κατρακύλα του ΠΑΣΟΚ που έχει φτάσει τρίτο τέταρτο και συνεχιστεί αυτό και το Σεπτέμβρη, πιστεύω ότι θα αρχίσει τις διαγραφές ο Ανδρουλάκης, θεωρώντας ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εκφράσει τις απόψεις τους έχουν κάνει κακό στο κίνημα και το έχουν οδηγήσει σε χαμηλούς δείκτες δημοσκοπικούς. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τα δούμε όλα αυτά, αρκεί να πιάσει τα σωστά αυτιά, εγώ ξέρω, και να τα τραβήξει. Τώρα, το τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης θα το δούμε. Πάντως υπάρχει ρεπορτάζ γύρω από αυτό το οποίο σας λέω και υπάρχουν και πληροφορίες. Μεγάλο ζήτημα όμως, πολύ μεγάλο θέμα θα δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία και θα ξεκινήσει από την Κρήτη με την κατάσταση των μεταναστών. Η εισρωή είναι κατά εκατοντάδες κάθε μέρα. Δεν αναφέρουν τους ακριβείς αριθμούς, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή πλησιάζουν τις πάνω από 15.020 στο νησί. Δεν υπάρχουν δομές για να τους βάλουν, κάποιους τους μεταφέρουν στο εσωτερικό, αλλά εδώ η Κρήτη αντιδρά στην κατασκευή δομών των μεταναστών. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να βρεθούν μπροστά σε καταστάσεις ανάλογες με αυτές που εκδηλώθηκαν στο Belfast τις τελευταίες μέρες με τις ρατσιστικές επιθέσεις κατά των μεταναστών. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος, φίλες και φίλοι, όπου μαζεύονται πολλοί πεινασμένοι, καταλαβαίνετε ότι εκεί πια ξεπερνάει κάθε όριο η ανοχή, είτε αυτή είναι κοινωνική είτε είναι κρατική. Και κανείς δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σβήνει τέτοιου είδους φωτιές και να μαζεύει μαντσέτες από τα χέρια σωμαλών και διαφόρων άλλων εθνοτήτων οι οποίοι ψάχνουν να βρουν να φάνε ή εναντιώνονται σε αυτό που η μοίρα τους έταξε. Πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, σε διαφημίσεις και ακολουθεί η φωνή του πολίτη. 2610-390.000 είναι η γραμμή επικοινωνίας στην οποία περιμένουμε να μας καλέσετε και να σας ακούσουμε.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση. τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610 313 388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
15: Ράδιο Γάμα
16: 94 FM.
15: Αχαΐα.
16: Ηλία.
15: Έτωλο Ακαρνανία.
16: Και www.radiogamma.gr.
17: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Φίλες και φίλοι, είναι το νούμερο στο οποίο μπορείτε να καλέσετε και να μας πείτε ό,τι σκέπτεστε, ό,τι θέλετε, εν όψη βέβαια και ενός καλού Σαββατοκύριακου που ελπίζω να έχετε όλοι. Είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγατικλούς στα FM και φυσικά αυτή η ωρίτσα, αυτό το κομμάτι της ώρας, αυτό το μικρό χρονικό σημείο είναι το πιο κατάλληλο για να πείτε ό,τι ακριβώς σκέπτεστε και θέλετε.

0: Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα σας. Σας
1: ακούμε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θα μπορούσα απλά μία σκέψη μου να εκφράσω.
0: Βεβαίως.
1: Ένα ρητορικό ερώτημα. Είναι τυχαίο που ο ελληνικός λαός μόνο υπήρχε υπόδουλος 400 χρόνια? Ρητορικό ερώτημα μόνο. Κάποιο τραγούδι που το έχει τραγουδήσει και ο Μύθος ο Πασχαλίδης λέει: «Κοντζαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα όπως τώρα».
0: Είστε φοβεροί. Είστε φοβεροί.
1: Σπάξε
0: είστε...
1: με αγάμ να γιάσω.
0: Κι άλλα τέτοια τουρκικά.
1: Κυρία έτσι μου, ακριβώς.
0: Είστε καταπληκτική. Ευχαριστούμε.
1: Και τα βρακιά, ναι. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Παρακαλώ.
1: Τα βρακιά κατεβασμένα όμως.
0: Βέβαια, πάτε.
1: Αυτός ο λαός, λέω εγώ τώρα,
0: ναι.
1: Πότε θα μπορέσει να ξυπνήσει, αλλά να υπάρξει κι ένας ηγέτης στιβαρός που να κάνει άλλο ένα γουδί?
0: Αυτό που λέτε είναι λίγο μακριά από τα ιωθώτα, για να το πω έτσι, το γουδί. Υπάρχουν τώρα άλλοι τρόποι, ξέρετε.
1: Αυτό είναι προδοσία.
0: Πόσα,
1: είναι
0: πόσα θες να φύγει.
1: Προδοσία αυτό
0: λέγεται
1: που
0: πόσα θες να φύγεις, καταλάβατε. Δηλαδή πόσα θες να φύγεις από τη μέση.
1: Είναι σχάτη προδοσία αυτό του ελληνικού λαού.
0: Έτσι.
1: Πότε αυτός ο λαός θα αφυπνιστεί?
0: Δεν ξέρω.
1: Πότε θα αφυπνιστεί? Κοντεύω 70 στην ηλικία,
0: ναι.
1: Και έχω απογοητευτεί από τη στάση της νεολαίας.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπορούν να σηκωθούν από αυτά τα καφέ και από τους καναπέδες τους και από τα κινητά να αφυπνιστούν, να κάνουν κάτι, να αντιδράσουν.
0: Σας πω, δεν κάνουν τα περισσότερα παιδιά, κοιτάξτε, ό,τι μπορούν να κάνουν, υπό την έννοια ότι έχουν ανάγκες και πηγαίνουν και δουλεύουν σεζονίστες, δηλαδή, ξέρετε, για το καλοκαίρι και διάφορα τέτοια.
1: Ωραία.
0: Τα παιδιά δουλεύουν εκεί σε άθλιες συνθήκες.
1: Αλλά ξέρετε από την άλλη τι πιστεύω. Έχουν απογοητευτεί και αυτά από τη στάση των προηγούμενων γενιών. Και βλέπουν και το ξεπούλημα.
0: Βλέπουν τους γονείς τους, βλέπουν το ξεπούλημα, βλέπουν το χάλι στο οποίο ζουνε. Και βλέπουν ότι περνάνε τα καλοκαίρια και αυτοί δεν πάνε διακοπές, αλλά δουλεύουν μέσα στη ζέστη. Για σκεφτείτε λίγο ένα νέο άνθρωπο, επειδή...
1: Ναι.
0: Παλιά εμείς όταν σπουδάζαμε πηγαίναμε και δουλεύαμε το καλοκαίρι. Αλλά όχι σε αυτό το χάλι. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα είναι πέραν κάθε δυνατοτήτων, ας πούμε. Τι να σας πω.
1: Είναι δουλεία.
0: Είναι δουλεία, εντελώς δουλεία όμως.
1: Είναι δουλεία.
0: Τι να πω.
1: Έχω κόρη αναπληρώτρια,
0: ναι.
1: Καθηγήτρια, μονογονέα.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να... Δεν πρέπει να λέμε μέρες τι περνάνε.
0: Καλά, είναι τραγικό, το ξέρουμε αυτό.
1: Μέρες
0: οι άνθρωποι
1: τι
0: δηλαδή
1: περνάνε.
0: Και πώς και ναι και μονογονέας. Δηλαδή είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι αν δεν είχε και εσάς, ας πούμε, να στηρίξετε,
1: ναι.
0: Να βοηθήσετε,
1: ναι.
0: Το λέω ευθέως,
1: ναι.
0: Η κοπέλα,
1: ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να κρατήσει ούτε
1: όχι,
0: το παιδί,
1: βέβαια.
0: Ούτε τίποτα δηλαδή,
1: όχι, εντάξει, βέβαια.
0: Ούτε να εργαστεί.
1: Και πώς, και τι γίνεται?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Και
1: αυτό διαιωνίζεται. Δεν
0: έχουμε,
1: υπάρχει όμως.
0: Και έχουμε
1: και
0: τον
1: ένας...
0: κύριο Μητσοτάκη να μας λέει: «Εγώ ή μη και
1: ναι,
0: ο λόγος και τα λοιπά».
1: Ναι, βέβαια, καλά είπε. Κάνει.
0: Εχθές αυτό ήταν το μήνυμα που θέλει να δώσει. Καταλάβατε στους εσωκομματικούς.
1: Ναι, το κατάλαβα, κορίτσι.
0: Εσείς το καταλάβατε. Το λέω για αυτούς που δεν το κατάλαβαν και ψάχνουν να βρούνε τι θα τάξει ο Μητσοτάκη στην διεθνή έκθεση. Καταλάβατε.
1: Κάνα 20
0: παραπάνω. Ναι, κάνα 20, κάνα 50 και τα λοιπά. Ναι. Αυτή
1: να
0: είναι η ιστορία.
1: Τι, να σωθούνε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, 50 από εδώ, 20 από εκεί, 20 παραδίπλα, 30 παραδίπλα, μα αυτοί νομίζουν ότι τους υπολογίζει και τους σκέπτεται, καταλάβατε. Υπάρχουν αυτές οι αθλειότητες μέσα
1: αυτό,
0: στον ελληνικό πληθυσμό, για
1: ακριβώς.
0: Να το πω έτσι, γιατί για μένα μια κοινωνία οργανωμένη σκέπτεται και δρά διαφορετικά. Μέσα στη μάζα όμως...
1: Γι' αυτό
0: βρίσκονται...
1: έκανα την εισαγωγή και είπα.
0: Γι' αυτό σας είπα, ήσασταν πολύ επίκαιροι, δηλαδή
1: γι'
0: αυτό θέλω
1: αυτό
0: να
1: ακριβώς.
0: Πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και
0: κυρία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι να έχουμε τουλάχιστον καλή υγεία.
0: Εγώ εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, να μας τόρθει και ήρεμη. Και βλέπουμε.
1: Μία παράκληση, αν
0: παρακαλώ,
1: είναι
0: παρακαλώ, πείτε, πείτε, τι θέλετε.
1: Αν μπορέσει και βρει το χαρτί του Χατζή η κυρία, το χαρτί και η κλωτσιά, η κυρία που είναι στη μουσική επένδυση, και συγχαρητήρια για τα ακούσματα.
0: Ναι, για τα μουσικά της κομμάτια, ναι.
1: Ναι. Αν μπορέσει και το βρει, το χαρτί και η κλωτσιά του Χατζή.
0: Ναι, να το κοιτάξουμε. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη, γιατί έχει προγραμματίσει για σήμερα.
1: Έχει προγραμματίσει, το ξέρω.
0: Αλλά από Δευτέρα μπορούμε να το κοιτάξουμε. Το σημειώνουμε και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για εσάς.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ. Σας αποδεσμεύω να πάρουν και άλλοι τηλέφωνο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, γεια σας, κυρία μου.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα. Σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν πολύ εύστοχο το σχόλιο της προηγούμενης κυρίας.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Όμως, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που συμβαίνει στο νέο φιλελευθερισμό,
0: ναι,
1: δεν το έχει πάρει ακόμα, δεν το έχει νιώσει. Το ζει στο πετσί του, αλλά δεν το έχει νιώσει βαθιά ο άνθρωπος. Από τη στιγμή. Τι εννοώ. Κοίταξε να δεις, όταν του λένε, κοίταξε να δεις, αν δυσκολεύεσαι, θα πρέπει να γίνεις πιο ανθεκτικός. Αν αγχώνεσαι, Φερρυππίν, πρέπει να μάθεις καλύτερες τεχνικές, να αποβάλεις το άγχος. Γιατί γελάτε?
0: Δεν γελάω, σας ακούω.
1: Αν εξαντλήσεις, δηλαδή σωματικά κουράσεις, πρέπει να οργανωθείς καλύτερα.
0: Ναι, εσύ φταίς τέλος πάντων.
1: Βέβαια,
0: από σένα εξαρτάται δηλαδή, ναι, σωστό.
1: Εάν αποτυχάνεις, Φερρυππίν, αυτό που κάνεις, πρέπει να δουλέψεις περισσότερο με τον εαυτό σου, να γίνεις καλύτερος. Από μικρά παιδιά να γίνεις καλύτερος.
0: Όλο με τον εαυτό σου, ενώ δεν υπάρχει με τους άλλους μαζί, δεν υπάρχει το άπλωμα.
1: Έχουν εκμεταλλευτεί ακόμα και την επικοινωνία αυτή με το κινητό, με το ένα το άλλο, που έπρεπε, όπως μαθαίνουμε πολύ γρήγορα τα νέα που έρχονται και αυτά, έπρεπε να το έχουμε για καλύτερες στις ζωές μας, αλλά αυτοί έχουν για να απλά να...
0: Για να σε ελέγχουν.
1: Να μας ελέγχουν.
0: Για να μπορέσει να διαστρέψει και... δηλαδή την...
1: Ακριβώς.
0: Τη φυσιολογία ενός κανονικού ανθρώπου, ναι.
1: Κυρία Τσιμάρα, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ λέω σε κάτι παιδιά που βλέπω για αυτά νέα παιδιά. Τους λέω, παιδιά, αν δεν επαναστατήσετε, δεν γίνεται τίποτα. Και το λέω και το εννοώ. Κοιτάξτε, δεν μου λέει κάτι αν θα φύγει ο Μητσοτάκης και έρθει ο άλλος. Πώς έλεγε ένα έργο, όχι έργο, ένα παιχνίδι παλιά που λέγε «Φύγες ή έλαση».
0: «Φύγες ή έλαση», ναι.
1: Έτσι δεν έλεγε, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: «Φύγες ή έλαση». Δεν μου λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Αλήθεια το λέω. Εδώ βλέπω, με λύπη το λέω αυτό το πράγμα, και μερικά παιδιά έχουν, τι κάνουν. Φεύγουνε, δεν πάνε σε νησά το δικά μας και εδώ να δουλέψουν. Πάνε στο εξωτερικό. Για σέρβις, δουλεύουν σέρβις στο εξωτερικό. Και λένε είναι καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και καλά κάνουν για μένα. Έτσι. Εδώ, αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος απλά. Ζητάει ο άλλος ξεκούραση. Παιδί μου δουλεύει 15 ώρες την ημέρα. 13 που λέει το 13ο νόμιμα, ας πούμε. Δουλεύει 15 ώρες, έτσι. Αυτό το δικαίωμα, ας πούμε, που έχεις να ξεκουραστείς, όχι, δεν είναι δικαίωμά σου. Πρέπει να πας εκεί να κάτσεις, όχι για να ξεκουραστείς, για να γίνεις αποδοτικότερο στη δουλειά, να αποδώσεις περισσότερο μετά. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα που ζούμε.
0: Κοιτάξτε τώρα, όσο υπάρχει δουλειά, αυτά θα συμβαίνουν. Το θέμα ποιο είναι?
1: Ναι.
0: Όταν σταματήσει να υπάρχει δουλειά, να δω τι
1: Μισό λεπτό. Μη μαθαίνουμε τώρα να είναι ρομπότ ο άλλος. Δεν είναι μόνο δουλειά η ζωή. Πρέπει να δουλεύεις, να μπορέσεις να ζεις, να υπάρχει διασκέδαση. Ο εργαζόμενος θα πρέπει
0: αυτά,
1: να έχει τα πάντα.
0: Αγαπητέ μου, τελειώσανε αυτά.
1: Μισό λεπτό. Δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε.
0: Τι μισό λεπτό? Δεν υπάρχει μισό λεπτό.
1: Σε
0: μισό λεπτό έχει γίνει πυρηνική έκρηξη.
1: Ωραία,
0: αφήστε τώρα.
1: Δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε.
0: Όχι, θα σου πει ο άλλος, γυρνά στο παρελθόν.
1: Ωραία,
0: έτσι, τώρα
1: τότε είμαι τυχερός που έζησα στο παρελθόν.
0: Βεβαίως, τώρα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Okay. Πάμε λοιπόν. Okay. Όταν βλέπεις έναν πρωθυπουργό να βάζει στο chat, πώς λέγεται, στο GPT, για να του πει πότε θα κάνει εκλογές, δηλαδή από εκεί και πέρα η γελιότητα έχει πάψει πλέον να αποτελεί κάτι το ασύνηθες. Είναι η συνήθις αντίδραση. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα εμένα, και πρέπει να κλείσουμε τώρα, γιατί έχουμε ξεπεράσει το όριο.
1: Βεβαίως, καλή σας ημέρα.
0: Εμείς είμαστε παλιοί φίλοι. Χαίρετε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Χαίρετε.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα. Σας ακούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Σας ακούμε.
1: Παρακαλώ, ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα για τα πεζοδρόμια που έχουν φτιαχτεί.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Εάν πάρουμε την Υψηλάντου από τη Γούναρη μέχρι την Τριών Ναυάρχων,
0: ναι,
1: τα πεζοδρόμια δεν είναι επίπεδα. Είναι άλλα προς τα κάτω,
0: ναι,
1: άλλα προς τα πάνω.
0: Ναι, ακόμα δεν και το έχουν φτιάξει προφανώς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι φτιαγμένα.
0: Ναι.
1: Είναι τέλεια, έτοιμα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένα κατάστημα. Το πεζοδρόμιο πέφτει ή ανεβαίνει αναλόγως για να ανεβαίνει και το αυτοκίνητο για να εξυπηρετήσει το κατάστημα πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ βάσει της λογικής και της παιδείας που έχω,
0: ναι,
1: η λέξη πεζοδρόμιο σημαίνει
0: δρόμος
1: για τους πεζούς. Ακριβώς. Λοιπόν, και αφορμή πήρα για να σας ρωτήσω αν ξέρετε ότι έτσι πρέπει να γίνονται.
0: Όχι,
1: γιατί προχθές,
0: ναι,
1: γιατί προχθές μία κυρία μεγάλης ηλικίας, η οποία διακρατούσε και μπαστούνι έπεσε. Όταν λοιπόν το πεζοδρόμιο ανεβαίνει ή κατεβαίνει, τότε δεν είναι πεζοδρόμιο. Ας πηγαίνουμε οι πεζοί λοιπόν, ας περπατάμε στους δρόμους. Δηλαδή θα υπολογίσουμε ένα αυτοκίνητο ότι πρέπει να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο για να ξεφορτώνει στο συγκεκριμένο κατάστημα ή δεν ξέρω τι άλλο,
0: τι
1: άλλο πρέπει
0: τώρα
1: να κάνει.
0: Αγαπητέ μου, έχετε απλά δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Δηλαδή αν πάτε σε μεγάλες πόλεις και σε άλλες πόλεις θα δείτε τα ίδια πράγματα ακριβώς.
1: Όχι, συγγνώμη, έχω ταξιδέψει όλη την Ευρώπη. Μην το συζητάμε. Εκτός από της Αγγλίας και της Ρωσίας.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μην το συζητάμε.
0: Τι να σας
1: το ότι γίνονται σε όλες τις πόλεις. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος μπορεί.
0: Της Ελλάδος.
1: Αλλά
0: Ελλάδα,
1: εγώ, ναι, εγώ
0: για την Ελλάδα μιλάω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά πήρα
0: ναι,
1: μήπως ξέρετε κι εσείς.
0: Όχι.
1: Τι ορίζει ο νόμος. Στην
0: όχι,
1: προκειμένη
0: όχι
1: περίπτωση.
0: Κοιτάξτε, εγώ ξέρω,
1: ναι,
0: ένα πράγμα, ότι όλες αυτές οι εργασίες,
1: ναι,
0: γίνονται μετά από σχέδιο το οποίο έχουν υποβάλει μηχανικοί του Δήμου και τα λοιπά, και
1: ναι,
0: το ρετούς ας πούμε των πεζοδρομίων γίνεται με βάση μηχανολογικές και αρχιτεκτονικές συμβουλές. Δηλαδή δεν γίνονται έτσι, δεν πιάνει ένας εργολάβος και φτιάνει οτιδήποτε. Και
1: προφανώς
0: μου κάνει τρομερή εντύπωση,
1: ναι,
0: αυτό το οποίο,
1: ναι,
0: μου λέτε, γιατί έχω δει πεζοδρόμια που έχουν φτιάξει προς την Ναυαρίνου, προς την, δηλαδή προς την από εδώ πλευρά πάλι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: που έχει και περνάνε παιδιά και τα λοιπά, και έχουν τις κλίσεις προς,
1: ναι,
0: τα κάτω, γιατί εκεί έχει τα συμφώνια ας πούμε του νερού και τα ρέστα. Θέλω να πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το οποίο μου λέτε.
1: Ναι,
0: ίσως,
1: ναι, ναι, ναι,
0: επειδή έχει και σούπερ μάρκετ κάπου εκεί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν έχει σούπερ μάρκετ. Να σας πω ότι στην προκειμένη περίπτωση σας είπα ότι
0: θα μπορούσαν να φτιάξουν
1: είναι
0: μια ανισόπεδη,
1: ναι,
0: ας πούμε, ή ξέρω εγώ κάτι
1: δεν
0: τέτοιο.
1: Ξέρω τι άλλο. Δηλαδή αυτό,
0: ναι,
1: σημαίνει για μένα ότι εξυπηρετούμε αυτόν που έχει το μαγαζί,
0: ναι,
1: στην προκειμένη,
0: ναι,
1: περίπτωση και δεν εξυπηρετούμε τον πεζό. Έτσι.
0: Κοιτάξτε.
1: Και δέχομαι ότι αν υπάρχει κάποιο φρεάτιο εκεί, ναι, να γίνει, γιατί πρέπει ουσιαστικά τα νερά
0: πρέπει να μαζευτούν εκεί, βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια,
1: να υπάρχει κλίση, να
0: υπάρχει κλίση, αυτό λέω.
1: Αλλά
0: γιατί
1: μου κάνει μια άλλη εντύπωση που έχω περπατήσει πατρινό
0: σας
1: γεννημένος εδώ στην Πάτρα,
0: ναι,
1: είμαι 59 χρονών και σας λέω το εξής. Έχω περπατήσει με ζώνες χίλιες φορές, έχω περπατήσει την Κορύφου.
0: Δεν το έχετε δει
1: ένα εκατομμύριο
0: αυτό, ναι.
1: Εκεί γιατί δεν γίνεται.
0: Τι αν σας πω,
1: κύριε, και μου κάνει, και μου κάνει, και ρώτησα απλά από περιέργεια, μήπως ξέρετε τι ορίζει ο νόμος.
0: Δεν έχει σημασία αυτό, σας είπα.
1: Εσείς τουλάχιστον, εσείς και εσύ τουλάχιστον, εσείς, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Εσείς θα έχετε,
0: όχι,
1: εσείς περπατήσει την πόλη.
0: Πώς δεν έχω, περπατάω συνέχεια.
1: Έτσι,
0: το θέμα
1: ακριβώς
0: είναι.
1: Οπότε κοιτάξτε το κέντρο της πόλης, Κορίνθου, Αγίου Νικολάου, Μεζόνος,
0: δεν
1: Τέρμου,
0: νομίζω, εκεί δεν υπάρχει
1: και
0: πρόβλημα. Είναι.
1: Και σας λέω, αυτό παρατηρείται συνήθως περιφερειακά του κέντρου της πόλης.
0: Ποιος ξέρει.
1: Και δεν είναι μόνο τα
0: πάντως, καινούργια πεζοδρόμια. Πάντως μέχρι στιγμής ας πούμε στον κόσμο να έχει το νου του, να προσέχει,
1: ναι,
0: που πατάει,
1: γιατί, λέω,
0: γιατί μπορεί
1: λέω
0: να
1: ουσιαστικά
0: πέσει, μπορεί να είναι κάποιος,
1: ναι,
0: πιο ηλικιωμένος,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: και
1: σίγουρα σας λέω, μία κυρία μεγάλης ηλικίας
0: έπεσε,
1: η οποία
0: γυναίκα,
1: κρατούσε,
0: ναι,
1: και μπαστούνάκι, έπεσε. Και τρέξαμε 2-3 άνθρωποι
0: για
1: να
0: την βοηθήσουμε. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, να περπατήσει η γυναίκα. Και ευτυχώς δεν έσπασε κάποιο πόδι.
0: Πάλι καλά. Να είμαστε καλά.
1: Και με συγχωρείτε, απλά πήρα να δω μήπως ξέρετε εσείς.
0: Όχι, αγαπητέ μου, είναι αδύνατο να το ξέρω.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ που
1: μας
0: πήρατε.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα κυρία Έφη.
0: Καλημέρα σας.
1: Ο Δήμος βάζει προστήματα για τα χωράφια που είναι ακαθάριστα.
0: Ναι, γίνεται χαμός. Είπε, από ό,τι έχουμε χαμός. Δει, ναι, χαμός.
1: Για τους δρόμους, και τα δέντρα και όλα τα χορτάρια που έχουν κλείσει τους δρόμους και δεν μπορούμε να περάσουμε με τα φορτηγά, ποιος θα βάλει πρόστιμο?
0: Τι να σας πω. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι συσσωρεύονται βουνά τα, πώς τα λένε, τα χόρτα και έρχονται φορτηγά σιγά σιγά και μαζεύουν, γιατί είναι βουνά.
1: Αν περάσετε την οδό μετά την Αχαγιά που πάει για Λακόπετρα, τα καλάμια έχουν βγει μέσα στους δρόμους, κυρία Έφη. Αυτά δεν γίνεται να μείνουν τόσο καιρό έτσι τώρα. Έπρεπε να τα έχουν κάνει νωρίτερα αυτά.
0: Αυτά έχουν σκληρύνει τώρα, δεν κόβονται έτσι.
1: Αν πάει ένα τραχτέρι οτιδήποτε τώρα εκεί, μπορεί να γίνει και πυρκαγιά. Τώρα μέσα που
0: να αρπάξουν, λέτε. Ναι,
1: από την εξάρτηση του μηχανήματος μπορεί να γίνει ένα πινθήρα, κάτι και να πάρει και πυρκαγιά.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Δηλαδή. Κοιτάξτε όμως, ό,τι μπορεί να κάνει ο Δήμος το κάνει. Αυτό είναι γεγονός.
1: Τελευταία στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι τελευταία στιγμή. Όταν τα βγάλεις έξω, εμείς φταίμε που είναι τελευταία στιγμή.
1: Όχι,
0: το
1: κυρία,
0: λέω γιατί εντάξει.
1: Στους δρόμους έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς να κόβουν τα καλάμια και όλα αυτά τα κορτάρια. Τι γίνεται δηλαδή, έλεος.
0: Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι η συνεργεία πάρα πολλά ήταν πάνω στο νοσοκομείο, να σας πω κάτι απλό, που το έχω δει ίδια δηλαδή. Ήτανε στο νοσοκομείο μετά τις βροχές, δεν ξέρω να θυμάστε, που είχε ρίξει πάρα πολλές βροχές. Λοιπόν, καθαρίσανε όλη τη μεσαία λωρίδα, αυτή που είναι γεμάτη δεντράκια, ξέρετε, το πράσινο που είναι μπροστά.
1: Ναι.
0: Τη διαχωριστική ζώνη.
1: Μάλιστα.
0: Τα καθαρίσαν όλα, τα είχαν κάνει λαμπίκο. Μέσα σε 20 μέρες έχουν γίνει, αν περάσετε δηλαδή από το νοσοκομείο μπροστά και δείτε τη λωρίδα τη μεσαία, θα φρίξετε. Είναι σαν να μην έχει περάσει χέρι.
1: Μπορεί να ρίξεις και δηλητήριο να τα ψεκάσεις και να μην.
0: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει και έπρεπε να το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί αυτά είναι ξερόχορτα. Δεν μιλάω για τα δέντρα, μιλάω για τα ξερόχορτα, έτσι, για να εξηγούμε.
1: Μπορεί λοιπόν να τα ψεκάσεις και με δηλητήριο και να μην ξαναβγούν πάλι. Υπάρχει και αυτό.
0: Τι
1: και
0: να σας πω, αγαπητέ μου, γεωπόνους έχουν, ευχαριστούμε εμείς.
1: Να είστε
0: ευχαριστούμε,
1: καλά.
0: Ευχαριστούμε, να είστε και εσείς καλά. Καλημέρα σας. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι το τέλος εβδομάδος αυτής που πέρασε, επεισοδιακής κατά τα άλλα. Να είμαστε όρθιοι, να είστε καλά κι εσείς όλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα. Στον ήχο η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ήρεμο, όσο καλό μπορείτε. Και αν μπορείτε να κάνετε και καμιά βουτιά, να πάτε να την κάνετε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά σε ό,τι λέγεται και ό,τι γίνεται. Τη Δευτέρα στις 9 λοιπόν τα λέμε. Γεια σας.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
3: Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νεοκομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τόσες στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας τα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχές παρετήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παρετήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρι είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
4: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά και υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
10: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
11: Είμαι ο Γιώργος Καραδήμος και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο Ράδιο Γάμα με αγκαλιές.

με ανοιχτές αγκαλιές θα υποδεχθούμε και τον Γιώργο Καραδήμο με αφορμή το νέο του τραγούδι με την χαρισματική αγαπημένη και τον Γιώργο Καραδήμο με αφορμή το νέο του τραγούδι με την χαρισματική αγαπημένη

και κομμάτι της πρωινής εκδρομής. Όπως καταλάβατε, πρωινή εκδρομή, είμαστε στους 94, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα, με πολλά και όμορφα πράγματα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Πάρα πολλές εκδηλώσεις όμως, έχουμε πολλές επιλογές για το που θα είμαστε, εκτός από παραλία που νομίζω ότι θα επιλέξουμε πάρα πολύ, τούτο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολλές εκδηλώσεις μουσικές, θεατρικές, αρχίζει το Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Πάτρας στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, το Ερασιτεχνικό Θέατρο, την Κυριακή 14 του μήνα. Εδώ μείνετε συντονισμένοι να τα πάρουμε με τη σειρά, έτσι, να το πάμε βήμα το βήμα. Πάμε, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. Μπορεί να γινόμαστε γραφικοί, αλλά αυτό το αυτονόητο, ας πούμε, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο 7 δεκαετίες να διατηρείς μία οικογενειακή επιχείρηση και αυτή να ανθοφορεί και να προχωρά και να είναι και υποστηρικτής σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε εκπομπές καλή ώρα. Είναι πολύ σημαντικό, είναι ένας κύκλος εργασιών και δημιουργία και ζωή. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης λοιπόν για 10η χρονιά μαζί μας. Ευγνώμων για όλα. BMW και Mini Τζουραμάνης, ακόμη μια εταιρεία που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί μας. Έχω ξεχάσει πόσα, ίσως περίπου τόσα. Και BMW και Mini Τζουραμάνης, εννοείται πως ευχαριστούμε από καρδιάς. Μια εταιρεία που πάντα φροντίζει τους πελάτες της και δεν τους βλέπει σαν πελάτες, αλλά βλέπει υψηλή παροχή υπηρεσιών να δώσει και τι άλλο, να ενημερώσει για τα νέα αυτοκίνητα, για τη νέα τεχνολογία του αύριο σήμερα. BMW Days, σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος. Δεν είναι πολυτέλεια. Εν έτη 2026 η απόκτηση μιας BMW. 2610-436-825. Δεν έχετε παρά να καλέσετε, να κλείσετε ένα ραντεβού για test drive, να ζήσετε μια οδηγική εμπειρία σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματικές συνθήκες, όχι μια βόλτα γύρω από την αντιπροσωπεία, κανονικότατη οδηγική εμπειρία μέσα στο δρόμο, σε πραγματικές συνθήκες. Να συζητήσετε στον ανανεωμένο μας χώρο που θυμίζει σπίτι τις δυνατότητες αποπληρωμής και επίσης έχουμε και leasing. Νομίζω ότι θα φύγετε με μια BMW. Αν επισκεφτείτε BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος έρχεται για ακόμα μια χρονιά, πολλά υποσχόμενο, με πολλές δράσεις, παράλληλες δράσεις καθημερινά. Εδώ θα είμαστε, να τις λέμε, μείνετε συντονισμένοι και σαφώς θα έχουμε και ηθήνοντες, καλλιτέχνες να μας σκιαγραφίσουν όλο αυτό που θα γίνει στην Αιγιάλια, στην κινηματογραφική Αιγιάλια. Γιώργος Καραδήμος πού είναι, δεν τον βλέπω. Βλέπω ένα Σοκράτη Μάλαμα εδώ πέρα. Πού πήγαν τα του Γιώργου Καραδήμου? Ανάτος. Λοιπόν, ένα τραγούδι αγαπημένο του, μεταξύ αυτών, μάλλον μεταξύ άλλων, όχι μεταξύ αυτών, μεταξύ άλλων, είναι το «Σε θέλω εδώ». Στο και 20 της ώρας λοιπόν σας το αφιερώνω. Σας στέλνουμε εδώ κάθε μέρα στην παρέα μας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και πάμε τώρα σε πολύ όμορφα πράγματα. Όπως σας είπαμε, πλούσιο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ό,τι πήγαιναν από την πρόταση της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου για ξένη λογοτεχνία που ολοκληρώνεται σήμερα για αυτή την εβδομάδα. Τσουπ! Να σου οι ταξιδευτές. Εκτός από την Τετάρτη που ήταν στο σπίτι του στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και εκεί απόλαυσαν πλήθος κόσμου με είσοδο ελεύθερη το προξενιό του Λευτέρη Τσιρώνη που μας ταξιδεύει στην Άρτα του 1953, έχουμε και άλλη δόση από το προξενιό. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου ώρα 8 συνάμα θα αφενός έχουμε είσοδο ελεύθερη, αφετέρου έχουμε συλλογή τροφίμων για το φωτεινό αστέρι. Και πάμε τώρα στην πρόταση λοιπόν ξένης λογοτεχνίας από την Αφροδίτη Καλτσάδη Μητρακοπούλου για τούτη την εβδομάδα, όπου όπως κάθε έτσι εβδομάδα διαλέγει διαμαντάκια, να πω, διαμαντάκια γραφής και συγκεκριμένα ξένης λογοτεχνίας και ξένης γραφής. Ένα μυθιστόρημα λοιπόν που δεν είναι απλώς μυθιστόρημα αλλά μια μάχη. Μια μάχη. Ένας ξεχωριστός συγγραφέας, ο Ζωέλ Ντίκερ, με το βιβλίο του «Η αλήθεια για την υπόθεση Χάρη Κέμπερτ» των εκδόσεων Πατάκη σε μετάφραση του Γιάννη Στρίγκου, ξεπερνάει τις 700 σελίδες με πρώτη έκδοση στη Γαλλία το 2012, ενώ ελληνική έκδοση τον Απρίλιο του 2014. Να πούμε πως είναι πολυταξιδευμένο βιβλίο και πολυδιαβασμένο, διότι έχει μεταφραστεί σε πάνω από 35 γλώσσες. Ένα μυθιστόρημα που δεν είναι απλώς μυθιστόρημα, όπως προείπαμε, αλλά μια μάχη, όπως όλα τα μεγάλα βιβλία. Άνοιξη του 2008, Νέα Υόρκη, προεδρικές εκλογές. Ο συγγραφέας Μάρκους Γκόλντμαν και ο φίλος του Χάρι Κέμπετ, επιφανής συγγραφέας της Αμερικής, μια κατηγορία για φόνο. Άραγε τι συνέβη λοιπόν στο New Hampshire το καλοκαίρι του 1975. Το βιβλίο φαινόμενο του τότε άγνωστου συγγραφέα που κατέκτησε τη Γαλλία και όλο τον κόσμο. Ιστορία αγάπης, μυστηρίου, ένα μοναδικό βιβλίο από αυτά που γράφουν ιστορία με πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα, υπέροχοι διαλόγοι, πολυεπίπεδοι χαρακτήρες, καταιγιστικές ανατροπές και μια πλοκή που κόβει την ανάσα. Αστυνομική ιστορία, ιστορία καρδιάς, αλλά και βαθιά κριτική της σημερινής κοινωνίας και του πολιτισμού. Ο Ντίκερ ουσιαστικά με αυτό το βιβλίο νομίζω ότι χάραξε την πορεία του από τα λεγόμενα της κυρίας Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου και έτσι έγινε γνωστός ως λογοτέχνης. Η αλήθεια λοιπόν για την υπόθεση Χάρη Κέμπερτ. Προχωράμε με Γιώργο Καραδήμο. Θα έρθει ξανά.

0: Νομίζω ότι ο αέρας του ραδιογάμα είναι αλλιώς, μέσα από την μαγική μελωδία και τους χαρισματικούς καλλιτέχνες που ακούμε έτσι και απολαμβάνουμε. Πρωινό Παρασκευής 12 του Ιούνιου στον αέρα του ραδιογάμα με αφορμή τον Κλές, ενώ είμαστε χαρούμενοι και με διάπλατο χαμόγελο, δεν κλαίμε καθόλου. Γιώργος Καραδήμος, τραγουδοποιός, αγαπημένος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι. Πάντα με ξεχωριστά πράγματα. Τι μαγικά πράγματα φτιάχνετε? Τι ωραία πράγματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φροντίζω κάθε φορά που έχω να κυκλοφορήσω ένα καινούριο τραγούδι να υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Δεν κάνω κάτι επειδή πρέπει να κυκλοφορήσω ένα καινούριο τραγούδι. Και αυτό το συγκεκριμένο, το Ακλές, όπου με τη συμμετοχή της αγαπημένης μου Ελεονόρας, είναι ένα τραγούδι που ήρθε εντελώς, είναι ένα τραγούδι εντελώς, πώς να το πω, ήρθε από το πουθενά, ήρθε από εκεί που
0: είναι,
1: δεν το περίμενα.
0: Είναι ευτυχή συγκυρία, ας πούμε.
1: Ναι, είναι ευτυχή συγκυρία και είναι εντελώς κομμάτι έμπνευσης. Δεν πήρα μια κιθάρα και είπα τώρα θα γράψω ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε λίγο.
0: Μουσική στίχους.
1: Είναι δική μου η μουσική. Είχε ενορχήστρωση, η μίξη, το κόνσεπτ του βίντεο κλιπ, σχεδόν όλα δηλαδή.
0: Λοιπόν, αυτό που μου κάνει εντύπωση, ακούγοντας, το είχα ακούσει το τραγούδι που βγήκε, αλλά χθες έτσι που θα το παρουσιάζαμε σήμερα, κάθισα να τα ακούσω περισσότερο. Από την πρώτη στιγμή συγκίνησε το αυτί μου, έτσι, ήταν ένα, σαν χάδι είναι το συγκεκριμένο κομμάτι, πολύ τρυφερό. Αλλά αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι πως ουσιαστικά η Ελεονόρα συμμετέχει και δεν συμμετέχει. Είναι πινελιές. Δηλαδή το βλέπω το συγκεκριμένο τραγούδι ένας πίνακας, σαν ένα πίνακα ζωγραφικής, που ξαφνικά εκεί που νομίζεις ότι έχει μία ροή, ξαφνικά αρχίζουν οι διαφορετικές αποχρώσεις και του δίνουν άλλη ενέργεια.
1: Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ που το βλέπεις έτσι. Αυτό ήθελα να πετύχω. Δηλαδή, ενώ μέχρι τη μέση του κομματιού νομίζω ότι το έχεις ακούσει το κομμάτι και απλά θα ακούσει άλλο ένα κουπιλάκι και ένα ρεφρέν.
0: Ναι.
1: Αδειάζει, γίνεται πιο κινηματογραφικό, αδειάζει η ενορχήστρωση, αλλάζει, μπαίνει το μαντολίνο και αμέσως μπαίνει και η φωνή της Ελεονόρας και γίνεται κάτι άλλο. Η οποία Ελεονόρα δεν την έχουμε ξανακούσει σε κάτι τέτοιο, έχω την εντύπωση. Να απλά να φυγείτε. Και μετά να τραγουδάμε μαζί, εντάξει. Μετά τραγουδάμε μαζί, παρέα.
0: Ναι.
1: Αλλά το μέρος που αφηγείται, σαν να μου απαντάει, και είναι σαν να υπάρχει και να μην υπάρχει στο τραγούδι, είναι σαν να την ακούω στο μυαλό μου, ας πούμε. Νομίζω ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Θεωρώ ότι θα ξεχωρίσει το φετινό καλοκαίρι και όχι μόνο. Mm-hmm. Να πούμε δε πως δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι πρωινή εκδρομή. Οι σημαντικές έτσι συνεργασίες της διαδρομής σου είναι μία και μία. Με ιερά τέρατα του μουσικού πενταγράμμου, Σταμάτη Κραουνάκη, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Δημήτρη Μητροπάνο, Πυροβολάκη, Μελίνα Ασλανίδου και όχι μόνο. Με πόσες προσωπικές δουλειές ως τώρα, ολοκληρωμένες εννοώ?
1: Είναι τρεις ολοκληρωμένοι δίσκοι και πολλά singles, τα οποία είναι διάσπαρτα τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο. Είναι σημάδι των καιρών, ξέρεις, τα μεμονωμένα singles.
0: Πώς και δεν τα έχεις όλα μαζεμένα κάπου, ας πούμε, να τα βάλεις σε ένα πολύ όμορφο σε μια ολοκληρωμένη δουλειά?
1: Θα μπορούσε. Δεν έχω κάτι να το σκεφτώ, γιατί πάντα με ενδιαφέρει το επόμενο βήμα, το επόμενο τραγούδι, να είναι ακόμα καλύτερο, να έχει πράγματα καινούργια να δώσει.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια έννοια δημιουργική. Πολλές φορές όμως είναι και μια ταλαιπωρία, υπό την έννοια ότι ας απολαύσουμε λίγο αυτό που φτιάξαμε όλοι μας. Ας απολαύσουμε λίγο στο εδώ και στο τώρα να είμαστε και σε ό,τι έχεις δημιουργήσει ως τώρα. Γιατί πολλές φορές, νομίζω, δεν χάνεται μόνο η μαγεία, αλλά και η δυναμική. Διότι το κάθε σου single, το κάθε σου βήμα είναι προστιθέμενη αξία. Νιώθεις ότι του δίνεις αυτή την προστιθέμενη αξία ή πας για παραπέρα και μετά το αφήνεις μόνο του?
1: Μάλλον το δεύτερο. Νιώθω σαν δημιουργός ότι από τη στιγμή που έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και είναι στα αυτιά και στα χείλη του κόσμου, ότι το έχω κάνει το καθήκον μου, ότι έχει πάρει το δρόμο του και πάμε για τα επόμενα.
0: Ναι, δεν, αλλά ο δημιουργός καλείται να είναι και πλοηγός. Γιατί αν χάσει τον δρόμο του, από τα δικά μας τα χείλη και από τα δικά μας τα αυτιά, κάποιος πρέπει να μας το επαναφέρει.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, σε θόρυβο, κυρίως κακές ειδήσεις που έχουν την τιμητική τους και καθημερινά μας πυροβολούν με όλα αυτά για τους δικούς τους λόγους ο καθένας και το κάθε, τέλος πάντων, οποιαδήποτε συνθήκη. Άρα νομίζω ότι ο κάθε δημιουργός, όταν προσφέρει κάτι με την καρδιά του προς τους ανθρώπους, έχει λίγο μεγαλύτερη ευθύνη, νομίζω.
1: Είναι και ευθύνη των ανθρώπων.
0: Είναι 50-50.
1: Είναι 50-50. Δηλαδή, να το πάρουν, να το επικοινωνήσουν, να το κρατήσουν μέσα τους, να το βάλουν σε λίστες, να το βάλουν στη ζωή τους. Είναι 50-50 αυτό που λες. Δεν ξέρω, εγώ δημιουργός έχω πάντα αδυναμία στα καινούργια μου, στα καινούργια μου παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Ξέρω εγώ, έτσι λειτουργώ. Είναι θέμα πιο τεχνοκρατικό αυτό που λες, το οποίο χρειάζεται σίγουρα. Αλλά δεν το έχω τόσο πολύ. Δεν το έχω τόσο πολύ αυτό,
0: λοιπόν,
1: το κομμάτι.
0: Πού θα σε δούμε φέτος ή πού σε βρίσκουμε τη δεδομένη στιγμή όσον αφορά το κομμάτι των εμφανίσεων, εννοώ.
1: Θα ανακοινωθούν πράγματα το επόμενο διάστημα, κάποιες συναυλίες μέσα από τα social θα το μάθετε. Είναι αυτή τη στιγμή, έχουμε καθυστερήσει λίγο, είναι η αλήθεια, στο θέμα των εμφανίσεων. Ευελπιστώ να σύντομα να έχουμε νέα.
0: Στην πόλη μας θα έρθετε, παρακαλώ.
1: Θα το δούμε.
0: Ωραία.
1: Μακάρι.
0: Πέραν από το συγκεκριμένο κομμάτι, η Ελεονόρα καταρχήν πώς αισθάνθηκε όταν το άκουσε όλο αυτό, όταν το είδε ως αποτέλεσμα? Και άκουσε και την ίδια σε μια τέτοια... Σε ένα τέτοιο κομμάτι.
1: Της άρεσε πάρα πολύ σαν κομμάτι προτού της προτείνω να συμμετέχει. Ενθουσιάστηκε. Ήταν μια περίοδος που της έστελνα κομμάτια, είχαμε αρκετά συχνή επικοινωνία, γιατί πρόκειται να μπουν και τραγούδια μου στο καινούριο της δίσκο. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Οπότε με αφορμή αυτή την επικοινωνία, της λέω, πρόκειται να κυκλοφορήσω και αυτό το τραγούδι, πώς φαίνεται, μου αρέσει πάρα πολύ κτλ. Και εκεί μου γεννήθηκε η ιδέα το πώς θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να συμμετέχει μέσα σε αυτό, με τον τρόπο που την ακούσαμε, βεβαίως.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Έκανε με πολύ μεγάλη χαρά και προθυμία, και μέσα σε 3-4 μέρες δηλαδή μου είχε στείλει τη φωνή της και έτσι έγινε.
0: Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θα ήθελες έτσι να μοιραστείς μαζί μας το πρωινό της Παρασκευής 12 του Ιούνιου?
1: Θέλω να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι αυτό το κομμάτι το κράτησα με νύχια και με δόντια, μπορώ να το πω έτσι, γιατί υπήρχε και πρόταση από πολύ αξιόλογο ερμηνευτή και πολύ σημαντικό να το πει. Ένιωσα όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ ξέρεις πολύ καλά ότι δεν έχω θέμα να δίνω το τραγούδι μου, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να τα ακούω από άλλες φωνές αξιόλογες, αυτό είναι σαν να με διάλεξε και σαν να μην μπορούσα να το αποχωριστώ. Και θέλω να πω στους ακροατές, επειδή αυτό το τραγούδι είναι προϊόν ονείρου, και το πώς προήλθε και το πώς φτιάχτηκε και το πώς βγήκε από τα χείλη τα δικά μου και της Ελεονόρας, το νιώθω δηλαδή σαν να έχει προέλθει από υλικά ονείρου, να μην σταματάτε να ονειρεύεστε. Γιατί χωρίς τα όνειρα δεν είμαστε τίποτα. Και αξίζει τον κόπο, ακόμα και ό,τι και να γίνει, να έχουμε κάνει την προσπάθειά μας και να έχουμε φανταστεί τον εαυτό μας έτσι όπως έχουμε ονειρευτεί από παιδιά, τέλος πάντων.
0: Το συγκεκριμένο κομμάτι εμένα μου άρεσε πολύ, διότι δεν σε αποτρέπει να νιώσεις οποιοδήποτε
1: ακριβώς,
0: συνέστημα, ναι, αλλά σου λέει νιώστο, ζήστο, να κλαις μετά το κλάμα. Ναι.
1: Αυτό είναι το μήνυμά μου, γιατί είμαστε μια εποχή που δεν αντιδρούμε, τα θεωρούμε όλα ότι δεν έχει κανένα νόημα να πούμε ή να κάνουμε το οτιδήποτε.
0: Και καταρρύπτει και αυτό το think positive που λες πολλές φορές.
1: Ακριβώς,
0: είναι σαχλό.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, δεν είπαμε να είμαστε αρνητικοί, φυσικά και να είμαστε αισιόδοξοι και με θετικό πρόσημο να βλέπουμε οτιδήποτε, αλλά από εκεί και πέρα είναι όλα πολύχρωμα. Έχουν...
1: Ακριβώς. Ναι. Μα έτσι είναι, έτσι είναι η ζωή. Έτσι, σαν κάποιο γράφημα είναι. Έχουμε τα πάνω τα κάτω μας. Το θέμα είναι να απολαμβάνουμε τα πάντα, να ζούμε τη στιγμή, να εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι πάμε μπροστά, σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω.
0: Υπηρετεί το άνω θρόσκο.
1: Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι το αισθάνθηκα. Ότι εκφράζεσαι, έτσι βρίσκεις τον ανώτερο εαυτό σου.
1: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το εισέπραξες, αυτό ήθελα να περάσω.
0: Μάλιστα.
1: Και χαίρομαι πολύ.
0: Να ευχηθώ ολόψυχα ηλιοτάξιδο και τι άλλο, καλό καλοκαίρι. Με μουσική και υγεία και δημιουργία.
1: Έτσι. Καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Και πάμε τώρα, προχωράμε στο πρωινό της Παρασκευής για τις επιλογές που έχουμε. Αρχής γενομένης, βλέπω τώρα γραμμές τέχνης. Γραμμές τέχνης σήμερα στις 9.30, Αντιγόνη. Η Αντιγόνη λοιπόν, μιλήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες για το συγκεκριμένο θεατρικό. Αφορά το θεατρικό εργαστήρι Σκηνικό που ολοκληρώνει το φετινό κύκλο έρευνας και δημιουργίας, παρουσιάζοντας την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πάντα το έχουμε πει ότι το υλικό που έχουμε στην πόλη σε ερασιτεχνικές ομάδες, σε έμψυχο υλικό εννοούμε, είναι άριστο. Άριστο και το βλέπουμε έτσι καθημερινά από τις δουλειές τους. Καλή ώρα, καλή ώρα λοιπόν. Έχουμε εδώ πέρα ένα σωρό πράγματα και πολύ όμορφα πράγματα. Συνεχίζεται στο Θέατρο Αγορά η Αλαφροίσκιωτη, η παράσταση που ήρθε για 5 παραστάσεις από τους Ρεφενέδες. Και επίσης ορεινό καιρός, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Λιθογραφείο με είσοδο ελεύθερη από την θεατρική ομάδα Από Κοινού. Μας τα είπε χθες ο κύριος Παύλος Τσεκούρας. Το ορεινό καιρό του Ιονέσκο είχαμε τη χαρά να τον απολαύσουμε και λίγες εβδομάδες πριν στο Θέατρο Πάνθεων. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, μα πάρα πολύ ωραία παράσταση. Από την άλλη, αρχίζει το ερασιτεχνικό θέατρο, αρχίζει το ερασιτεχνικό θέατρο με την παράσταση, τώρα θα σας το πω σε πολύ λίγο, στην Κρίνη, Κυριακή 14 του μήνα. Να ακούσουμε Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπακούλη, όπου μας έρχονται, μας τα είπε και ο καλλιτέχνης στον αέρα του Ράδιο Γάμα, μας έρχονται την Κυριακή 14 Ιουνίου στην 5Ε. Σας έχουμε δύο διπλές προσκλησούλες γι' αυτό. Το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, ένα τραγούδι που τους έκανε Εβραίους γνωστούς, και έτσι δύο νέοι καλλιτέχνες, ουσιαστικά σε δύο νέους καλλιτέχνες καλύτερα από το συγκεκριμένο κομμάτι, δίνει το εισιτήριο για να γίνουν πιο γνωστοί. Είναι ανερχόμενοι καλλιτέχνες και θα έχουμε να δούμε έτσι πολλά και όμορφα πράγματα από του συγκεκριμένου σίγουρα. Για πάμε τώρα στο Βάλς και φτάνω εγώ, πάω Κρίνη να σας πω τι θα έχει την Κυριακή.

γάμος της συμφοράς μας περιμένει στο θέατρο της Κρίνης. Ναι, ο γάμος της συμφοράς μας περιμένει Κυριακή 9 το βράδυ στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αραστεχνικού Θεάτρου του Δήμου Πατρέων, με είσοδο ελεύθερη. Ένα θεατρικό που το είχαν έρθει και η ομάδα στην πρωινή εκδρομή, το είχαμε δει λίγο καιρό πριν, το είδαμε στο Γραμμές Τέχνης, δεν θυμάμαι τώρα. Επί της ουσίας οι θεατρικές ανησυχίες, η ομάδα θεατρικές ανησυχίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου. Ο γάμος της συμφοράς στο Θέατρο Κρίνης, Κυριακή βράδυ.

Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Φτάσαμε και 55. Λοιπόν, μιας και το φτάσαμε το και 55, να σας υπενθυμίσω πως έρχεται ένα αντάμωμα μοναδικό με συμμετοχή τριών διαφορετικών, έτσι, διαφορετικές κουλτούρες, πολυπολιτισμικό. Συμμετέχει Μεξικό, Ρουμανία και Εκουαδόρ. Ελλάδα φυσικά. Όλο τούτο αφορά το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας που ξεκινά την Κυριακή 14 Ιουνίου. Διεθνές χορευτικό αντάμωμα στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Όλο τούτο λοιπόν το οργανώνει το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων. Μας τα είπε και ο υπεύθυνος ο κύριος Χρήστος Γιαννόπουλος. Κάθε βράδυ στο εκπαιδευτικό πάρκο δράσεων της ΠΛΑΣ του Δήμου Πατρέων θα συμμετέχουν και θα χορεύουν έτσι με τις παραδοσιακές τους φορεσιές όλες οι χώρες, αλλά και η Ελλάδα μαζί. Μια πίστα από φόσφορο λοιπόν, να σου η πίστα από φόσφορο, για ανταμώματα λέμε, για χορούς λέμε.

λοιπόν πως συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής της Ντίνας Κροφοξυλιώτη Φουρφουρή στην Ιχθυόσκαλα με είσοδο ελεύθερη ψυχών, φύσεως δώρα ψυχών ευοχία, με 9 με 2 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτά. Συνεχίζεται ως και την 5η 18 Ιουνίου με απίστευτους πίνακες και ζωγραφικά έργα. Επίσης να πούμε πως η πρόταση ετούτη την εβδομάδα της πρωινής εκδρομής για ελληνική λογοτεχνία είχαμε την ποιητική συλλογή της κυρίας Ντίνας Κροφοξυλιώτη Φουρφουρής, Μαραγδένια, Θαλασσόβρεχτα, Μονοπάτια, που παρουσιάστηκε την προηγούμενη Τετάρτη 10 του μήνα στην Ιχθυόσκαλα. Λοιπόν, και πού δεν μπορούμε να πάμε? Μια βόλτα λοιπόν σε έκθεση ζωγραφική, σε χορευτικά ανταμώματα. Έχουμε και το αντάμωμα, έχουμε και τούτο. Έχουμε και Σαββατοκύριακο παλιά σφαγεία. Το Σάββατο τα παιδικά τμήματα και την Κυριακή των μεγάλων από το Λαογραφικό Όμιλο Πατρών. Έχουμε δουλειές. Έχουμε πάρα πολλές δουλειές, ναι, και μπορούμε πραγματικά να είμαστε ένα τριήμερο και όχι μόνο και παραπάνω με πάρα πολλές εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών πολλές με είσοδο ελεύθερη. Πολύ σημαντικό νομίζω. Σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Έρχεται Μίλητος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Εκτός από όλες και όλους εσάς, μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Τελευταία μέρα BMW Days, παρακαλώ, σπεύσατε. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, 21 με 28 Ιουνίου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνησή του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νεοκομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τόσες στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας τα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχές και παρετήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παρετήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρι είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασκευθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
4: Καιρός.
3: Άρα η συννεφιά και η υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμο.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκο.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας, στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν. Όταν αδικά μου.
0: Σήμερα 12 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικέρα.
0: Μας σήμερα όπως πάντα κάθε ημέρα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Δεν είμαστε πλέον κυρίες και κύριοι, ζούμε πλέον σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου του 2026, αφού χθες αργά το βράδυ είχαμε την πρεμιέρα της πολύ μεγάλης γιορτής με τα δύο πρώτα ενδιαφέροντα παιχνίδια στο πρόγραμμα. Μετά έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι μιλάμε για το φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο στο οποίο μάλλον θα πέσει η αυλαία στις 11 Ιουλίου του 2026. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας έναν πάρα πολύ γεμάτο χρονικό διάστημα με καθημερινά πολύ σημαντικά, πολύ ωραία ποδοσφαιρικά τηλεοπτικά παιχνίδια.

ότι αφορά τα υπόλοιπα θέματα του ΑΧΑΕΚΟΥ και όχι μόνο αθλητισμού, το επόμενο διήμερο είναι και ένα διήμερο τελικών αγώνων στο μπάσκετ και εδώ στην περιοχή μας, αλλά και σε ό,τι αφορά τα play-off στο πρωτάθλημα της Greek Basket League. Λες μικρό μου. Έχουμε πάντα ανοιχτό το άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το μάνατζερ με την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής. Ένα θέμα το οποίο και αυτό πλέον είναι στην τελική ευθεία, έτσι ώστε να έχουμε την οριστική ετοιμιγορία από την Αθήνα Παναχαϊκή για το ποια θα είναι η επιλογή της. Είναι στην ιστορία αυτή, θυμίζουμε, οι μνηστήρες οι οποίοι θέλουν να εμπλακούν με τα διοικητικά της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής για τα επόμενα χρόνια, και προφανώς εκείνο το οποίο θα μετρήσει τώρα πλέον είναι η ετοιμιγορία από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή.

κάτι άλλο ιδιαίτερο που να αφορά και τα δικά μας πρώτα απ' όλα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τα δικά μας αθλητικά πανταδρόμενα, δεν έχουμε μπροστά μας το επόμενο διήμερο με τριήμερο.

λοιπόν, πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε τι έγινε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Μια πρεμιέρα η οποία φάνηκε από την αρχή ότι θα έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση.

0: Λοιπόν, Μεξικό, Νότιος Αμερική 2-0 και Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1.
1: Απόψε Ταρτονά.
0: Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα και μόνο παιχνίδι 10 η ώρα το βράδυ, Καναδάς εναντίον Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αγκετάβα το 13 του μήνα θα έχουμε επίσης δύο παιχνίδια, Αμερική Παραγουάη και Κατάρ Ελβετία.

0: Κυριακή 14 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μεθαύριο Κυριακή θα είναι μια πάρα πολύ γεμάτη ποδοσφαιρικά ημέρα με Μουντιάλ, αφού συνολικά έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 5 παιχνίδια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου.
0: Την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε πρώτα απ' όλα μία ώρα τα ξημερώματα τη Βραζιλία να μπαίνει στη μάχη με αντίπαλο το Μαρόκο. 4 ώρα το πρωί Αϊτή Σκωτία. 7 ώρα το πρωί, πάντα μιλάμε για την Κυριακή, Αυστραλία-Τουρκία. 8 ώρα το βράδυ Γερμανία-Κουρακάο. Και 11 ώρα Ολλανδία εναντίον Ιαπωνίας. Πραγματικά μία πολύ γεμάτη ποδοσφαιρικά Κυριακή σε ό,τι αφορά πάντα την πρώτη αγωνιστική, στην πρώτη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

πρέπει να θυμηθούμε και τους δύο μπασκετικούς τελικούς, φίλες και φίλοι, που έχουμε και εδώ στην περιοχή μας και όχι μόνο το επόμενο διήμερο. Πρώτα απ' όλα, αύριο Σάββατο απόγευμα 6 ώρα θα έχουμε την μητέρα των μαχών στους τελικούς των play-off της Greek Basket League με το τελευταίο ραντεβού των δύο Ιωνίων στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού, ένα μάτσα από το οποίο θα προκύψει ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας. Είναι μια σειρά στην οποία έχουμε μέχρι στιγμή ισοπαλία 2-2 νίκες και ο αυριανός νικητής παίρνει το πρωτάθλημα για τη φετινή σεζόν 2025-2026. Μια σειρά τελικών στην οποία μέχρι τώρα και οι δύο αιώνιοι έχουν να παρουσιάσουν νίκες εντός έδρας. Μένει να δούμε λοιπόν εάν αυτό θα επαναληφθεί και στον αυριανό τελευταίο τελικό των play-off που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του ΣΕΦ 6 ώρα το απόγευμα, το λέμε και πάλι, λόγω ποδοσφαιρικού, λόγω Μουντιάρ, το οποίο καλύπτει επίσης η ΕΡΤ.

Και Κυριακή βράδυ στο Χριστό Γυμναστήριο της ΕΑΠ 9 η ώρα θα έχουμε τον άλλο πάρα πολύ σημαντικό αγώνα play-off, όπου και εκεί ενδεχόμενα μπορεί να είναι ο τελευταίος, Ροήτικα εναντίον ΕΑΠ για την Α1 ΕΣΚΑΗ.

Τυχερά τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα μέχρι τώρα, αφού τα ρωητικά του Αλέκου Πολυζωρόπουλου προηγούνται με 3-1 νίκες και θέλουν μία ακόμη για να πάρουν το πρωτάθλημα και να ανέβουν τη νέα χρονιά στην Nations League 2, την τρίτη εθνική, για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Και την Κυριακή το βράδυ βέβαια θα έχουν και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να το κάνουν αυτό, αφού θα παίξουν μπροστά στο κοινό τους στο κλειστό γυμναστήριο των Ροηθήκων, Τζάμπολ του Αγώνα, 9 η ώρα.

παιχνίδι πάντως με το οποίο δεν θα πέσει ακόμη αυλαία στον χώρο τοπικού μπάσκετ, αφού θυμίζουμε την άλλη Τετάρτη 17 του μήνα οι δύο ομάδες έχουν νέο αγωνιστικό ραντεβού, τη φορά αυτή για τον τελικό του κυπέλου ΕΣΚΑΗ, μάτς με το οποίο θα έχουμε και τυπικά το φινάλε στην φετινή σεζόν. Αυτά λοιπόν είναι και τα δύο πάρα πολύ σημαντικά μπασκετικά παιχνίδια, φίλες και φίλοι, αύριο και μεθαύριο στην περιοχή μας και όχι μόνο. Μια και μιλάμε για μπάσκετ, βέβαια να θυμίσουμε και την ξαφνική χθεσινή τραγική είδηση που είχαμε με την απώλεια του παράγοντα του Γιώργου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε πρόωρα και ξαφνικά από την ζωή. Γιώργος Αθανασίου, ο οποίος είχε προσφέρει τα προηγούμενα χρόνια ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα πάρα πολύ ουσιαστικό διοικητικό έργο στον ιστορικό Απόλλωνα Πάτρων από την θέση του Προέδρου. Ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε εμπλακεί με τα διοικητικά του Γλαύκου Έσπερου Πάτρας. Μία λοιπόν ακόμη απώλεια παράγοντα ανθρώπου, φίλες και φίλοι, από τον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού, του αχαϊκού μπάσκετ, η οποία προφανώς έχει ένα από τη δική της πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία.

Ήταν βέβαια μια πάρα πολύ άσχημη είδηση η απώλεια του Γιώργου Αθανασίου συνέχεια σε μια σειρά από ανάλυσεις που έχουμε από την αρχή της νέας χρονιάς στον χώρο γενικότερα του αχαϊκού αθλητισμού.

πάμε τώρα και στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, όπου εδώ πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Περιμένουμε την ερασιτεχνική Παναχαϊκή για να πει ποιον θα επιλέξει για να πάρει την ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου και των Ολλανδών επιχειρηματιών ή την άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών με τον κύριο Μαρίνη. Και από τις δύο πλευρές πάντως εκφράζεται όχι επίσημα αλλά ανεπίσημα μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα είναι οι τελικοί νικητές στην επιλογή της Παναχαϊκής, μόνο όμως που μία από τις δύο πλευρές στο τέλος θα χαμογελάσει. Χθες το απόγευμα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα έγινε το ραντεβού, το προγραμματισμένο ραντεβού των ανθρώπων της Παναχαϊκής με την πλευρά του κυρίου Μαρίνη. Έχουμε λοιπόν την Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση, η οποία έχει ακούσει πλέον και επίσημα όλα τα μέλη της και τις δύο πλευρές, οι οποίες θέλουν να εμπλακούν με τα κοινά της ποδοσφαιρικής ομάδας. Κάθε μέρα με το σπίτι μου μαλώνω, τα δικά σου τα σπασμένα εγώ πληρώνω. Και παρότι μιλάμε για μια ομάδα, φίλες και φίλοι, η οποία είναι ακόμη στον χώρο, τον μη επαγγελματικό χώρο της Τρίτης Εθνικής, κάτι που σημαίνει ότι όποια πλευρά και αν πάρει την Παναχαϊκή θα πρέπει να δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη και σειρά. Έχουμε λοιπόν και επίσημα πλέον τις δύο πλευρές, οι οποίες θέλουν την Παναχαϊκή, την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, πάντα για να μην μπερδεύεται κανείς. Και πλέον εκεί που απομένει, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, είναι η τελική απόφαση από την Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση για το που θα δώσει η ίδια την ομάδα πλέον. Ακόμη και σήμερα πάντως από πλευρά της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης δεν διαρρέει το παραμικρό προς τα που μπορεί να κλείνει η ζυγαριά στην ιστορία αυτή. Και η ίδια η Παναχαϊκή από εδώ και πέρα θα ζυγίσει κανονικά όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν και από τις δύο επίσημες προτάσεις και θα πάρει την τελική της ετοιμιγορία στο θέμα αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ποδοσφαιρικό μέλλον της Παναχαϊκής. Και είναι και μια απόφαση βέβαια, φίλες και φίλοι, η οποία θα αφήσει προφανώς παραπονούμενο όποια πλευρά ετηθεί στο θέμα αυτό.

0: κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισία.
1: Τώρα να πούμε εμείς ποια μπορεί να είναι η επιλογή των ανθρώπων της Παναχαϊκής, θα είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο.
0: Κι δόλια η καρδιά μου.
1: Αφού μόνο και μόνο οι ίδιοι φίλες και φίλοι γνωρίζουν επακριβώς τι προσφέρει κάθε πλευρά, έτσι ώστε να εμπλακεί με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.
0: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Και παράλληλα βέβαια το πιο σημαντικό, ποιες είναι οι εγγυήσεις οι οικονομικές τις οποίες δίνει κάθε πλευρά, αφού και τη νέα χρονιά που τυπικά η ομάδα θα ανήκει στην Ερασιτεχνική Παναχαϊκή.
0: Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
1: Έχουμε μπει λοιπόν στην τελική ευθεία και λογικά την άλλη εβδομάδα δεν μπορεί να πάει πιο πέρα ο χρόνος. Θα έχουμε την τελική ετοιμιγωρία από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή για το πάρα πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Διότι φτάνουμε σιγά σιγά στα μέσα Ιουνίου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ αφού λυθεί το διοικητικό πρέπει να αρχίσει και ο αγωνιστικός σχεδιασμός της Παναχαϊκής για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, οποιαδήποτε πλευρά επιχειρηματιών και αν πάρει την ομάδα.

0: Και όπως συμβαίνει πάντα, όταν υπάρχουν δύο διαφορετικές υποψηφιότητες, έτσι και τώρα με την Παναχαϊκή, ουσιαστικά οι φίλοι της ομάδας δείχνουν να είναι χωρισμένοι στα δύο σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις τους.
1: Για σένα, κι ας είσαι απάτη.
0: Υπάρχει μια πλευρά φίλων της Παναχαϊκής η οποία θέλει τον κύριο Παπαδόπουλο και τους Ολλανδούς. Υπάρχει όμως και από την άλλη πλευρά μια άλλη έτσι μάζα φίλων της Παναχαϊκής η οποία θέλει τους Ελληνοαμερικάνους. Ελληνοαμερικάνοι γενικότερα, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι η πάρα πολύ μεγάλη μόδα εντός ή εκτός εισαγωγικών παρουσίας τους στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

0: Ξέρουν ότι οι Ελληνοαμερικάνοι έχουν εμπλακεί με την Καλαμάτα, έχουν εμπλακεί με τον Όφη, υπάρχουν στην Καλυθέα, αλλά και σε μερικές ακόμη ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
0: Βέβαια, εκείνο το οποίο έχει την πιο μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην ιστορία αυτή, είναι το καλό, είναι η προστασία της Παναχαϊκής και μόνο αυτή. Πιο σημαντικό να μπορέσει επιτέλους να παρουσιαστεί και πάλι μια πολύ πιο δυνατή αγωνιστικά και όχι μόνο Παναχαϊκή, η οποία θα επιστρέψει πάρα πολύ γρήγορα στον επαγγελματικό χώρο και το πρωτάθλημα της Super League 2.

0: Μιλάμε για μια ιστορία η οποία είναι πάντα ανοιχτή εδώ και περίπου δύο μήνες για την επόμενη ποδοσφαιρική ημέρα της Παναθηναϊκής. Άρα λοιπόν πλησιάζει η ώρα, φίλες και φίλοι, για να κλείσει οριστικά η εκκρεμότητα αυτή. Η οποία ερασιτεχνική Παναθηναϊκή πρέπει να ασχοληθεί λίγο αργότερα και με μερικά άλλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα αγωνιστικά θέματα, όπως είναι η ομάδα βόλεϊ γυναικών, αλλά και το μπασκετικό τμήμα, το οποίο ετοιμάζεται να παίξει τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής μετά από 19 ολόκληρα χρόνια.
1: Άνοιξε και έχω βράγει,
0: ήδη έχουμε δημοσιεύματα, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα τις τελευταίες μέρες που λένε ότι λογικά ο Ολυσιακός είναι μια ομάδα η οποία, αν και δικαιούται συμμετοχής του χρόνου στο πρωτάθλημα της Nations League 1, δεν θα το πράξει αυτό λόγω διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων. Λέμε αυτό επειδή πάρα πολύ απλά θυμίζουμε ότι η Παναθηναϊκή, για να μπορέσει να παίξει τη νέα χρονιά στη Nations League 1, θα πρέπει να βρεθεί πρώτα απ' όλα ένα κενό ομάδα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ πιθανό η Παναθηναϊκή το επόμενο χρονικό διάστημα να κληθεί από την Ομοσπονδία και επίσημα να καλύψει το κενό του Ολυσιακού στο νέο πρωτάθλημα της Nations League 1.

ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη Αγγελόπουλου πρέπει και αυτή να δυναμώσει κάπως περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα εν ώψη της επιστροφής της στην Α2 εθνική κατηγορία, εάν θέλει εκεί τουλάχιστον τη νέα χρονιά να μπορέσει να παραμείνει.

0: Για το λόγο λοιπόν αυτό, για τους λόγους λοιπόν αυτούς και όχι μόνο, πρέπει να τελειώνει οριστικά την άλλη εβδομάδα η εκκρεμότητα, η διοικητική εκκρεμότητα με την ποδοσφαιρική κοκκινόμαυρη ομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026 με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Κοντά μας στην κονσόλα του ήχου, το λέμε για μία ακόμη φορά με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές, είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντεσλέον.gr.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Στην καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο σταθμού Πάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα καθημερινά εντός και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ στην κονσόλα του ήχου και σήμερα με τις πολύ ωραίες όπως πάντα και μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Αγάπη, έφτασε η ώρα για να σχολιάσουμε όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα ό,τι συμβαίνει και αφορά τον χώρο του αχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Σουβλέρη. Μια καλημέρα από την Πάτρα και το Ράδιο Γάμα.
1: Ανταποδίδω τις φιλοφωνίες, αγάπητε φίλε και συνάδελφε, και στέλνω τους χαιρετισμούς μου και τις καλημέρες μου και την αγάπη μου σε όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου. Μια και Μίλτο, χθες είχαμε την πρεμιέρα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε το Μουντιάλ 2026 με πρεμιέρα στο Μεξικό, το ιστορικό γήπεδο Ατζέκα, με 80.000 θεατές. Το Μεξικό κέρδισε την Νότιο Αφρική 2-0. Και οπωσδήποτε δεύτερη μέρα σήμερα, το βράδυ έχει ένα μεγάλο παιχνίδι 10 ώρα για τους φίλους του ποδοσφαίρου και του Μουντιάλ βέβαια, παίζει ο Καναδάς με τη Βοσνία. Ένα Μουντιάλ το οποίο έχει ιδιαίτερο χρώμα και θα έλεγα και ενδιαφέρον, διότι μήπως για πρώτη φορά γίνεται σε τρεις χώρες ταυτόχρονα, στον Καναδά, στο Βανκούβερ και στο Τορόντο, στην Αμερική και στο Μεξικό κάποια παιχνίδια. Όπως καταλαβαίνεις, όλος ο πλανήτης, όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω από το ποδόσφαιρο έχουν σταμένα τα βλέμματα εκεί και οπωσδήποτε εκατοντάδες, εκατομμύρια άνθρωποι από την τηλεόραση θα παρακολουθούν μέχρι το τέλος του Μοντιάλ τον Ιούλιο, 19 Ιουλίου, το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός. Μην το δω μια είδηση για τους φιλάθλους με εξάμεια, ψάχνοντας την πλατφόρμα της FIFA, είδα ότι έχει ενδιαφέρον να το πω, ότι είδα το φθηνότερο εισιτήριο για να παρακολουθήσει κάποιος το Μουντιάλ είναι 4.219 ευρώ. Νούμερο 4.000, το βλέπεις, το διαβάζεις, το γράφεις και δεν το πιστεύεις. Το φθηνότερο εισιτήριο είναι 4.219 ευρώ. Φαντάσου τη δυναμική που έχει αποκτήσει το ποδόσφαιρο στον παγκόσμιο χώρο. Είναι μια εξέλιξη η οποία πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δύναμη, το ποδόσφαιρο παγκοσμίως, δεν ξέρω πώς να τα βάλω, και ποια είναι άλλη δραστηριότητα που μπορεί να επηρεάζει οικονομικά τον πλανήτη όπως το ποδόσφαιρο. Αυτά σαν εισαγωγή, για και εσύ και εγώ άνθρωποι του ποδοσφαίρου και μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Και πάμε έτσι στα δικά μας, να προσγειωθούμε ευγενικά και κόσμια όσο ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα. Αύριο το βράδυ στις 6 γίνεται ο πέμπτος μεγάλος τελικός, ο νικητής πρωταθλητής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ώρα 6 το παιχνίδι, όχι 9 που ήταν τα προηγούμενα 4 παιχνίδια, 2 και 2 γιατί είμαστε δύο νίκες κάθε ομάδα. Ο νικητής πρωταθλητής αύριο το παιχνίδι, 6 επαναλαμβάνω, μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να δούμε αν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει και το πρωτάθλημα Ελλάδος και να κάνει ένα double με δύο μεγάλες επιτυχίες, το πρωτάθλημα Ευρώπης και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Αν ο Αταμάν καταφέρει και κερδίσει το παιχνίδι και κάνει, ακούσει τη μεγάλη έκπληξη και κερδίσει μέσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οπωσδήποτε θα δώσει έτσι μια ανάσα χαράς, θα έλεγα, στους φίλους του Παναθηναϊκού που φέτος δεν μπόρεσαν να παίξουν στο Final Four του Πρωταθλήματος Ευρώπης στο μπάσκετ. Πάμε λοιπόν, ερχόμαστε κάπου στη γειτονιά, στη δική μας οικογένεια, στην ομάδα της Παναχαϊκής, στο ποδόσφαιρο, που πονάμε, αγαπάμε, λατρεύουμε και υπηρετούμε χρόνια και ως οπαδοί και ως φίλοι και ως πατρινοί και ως δημοσιογράφοι. Μίλτο, η Παναχαϊκή άνοιξε ένα κεφάλαιο με το ενδιαφέρον δύο ανθρώπων που όπως όλα δείχνουν για μένα από τις πρώτες εκτιμήσεις που έχω και πληροφορίες δύσκολα να αλλάξει σελίδα. Η αιτία, συναντήθηκαν ο κύριος Παπαδόπουλος και ο Αμερικάνος με τον κύριο Λίβα με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Ένα πράγμα θα σου πω. Έγραψε μια πολύ ωραία είδηση την οποία και είδα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πλέον από εδώ και πέρα θα έχουμε εικόνα και ήχο τι ακριβώς συμβαίνει με τα οικονομικά της Παναχαϊκής. Θυμίζω δε σε όλους και σε μένα και σε σένα ότι η Παναχαϊκή το 2016 όταν πέρασε στα χέρια της Παναχαϊκής Συμμαχίας ως ανώνυμη εταιρεία τότε, ο τότε Γενικός Γραμματείας Αθλητισμού έκανε διαγραφή όλων των χρεών της Παναχαϊκής. Όλων των χρεών. Η Παναχαϊκή από το 2016 ξεκίνησε, θα έλεγα, τη νέα της σελίδα τότε με τους Κατσουράνη, Παναχαϊκή Συμμαχία και τον Ορφιδόπλο, με μηδέν χρεή αφού παραγράψαν από το τότε γραμματέα αθλητισμού τον κύριο Βασιλιάδη. Σήμερα η Παναχαϊκή δεν είχαμε, και το λέω αυτό με μεγάλο παράπονο, γιατί μέχρι σήμερα ούτε η Ραστινική Παναχαϊκή ούτε οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν ενδιαφερθεί να μάθουμε έστω ή να δούμε ένα δελτίο τύπου πού κινούνται, πώς βρίσκονται, πού λειτουργεί αυτή η ανώνυμη εταιρεία παλιά που ήταν στην Super League 2, ως εθνικό σωματείο, ποια είναι τα οικονομικά τους. Έγραψε ένα κομμάτι και είπε ότι θα έχουμε εικόνα τα οικονομικά της Παναχαϊκής. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ένα πράγμα μόνο σου λέω, ότι τις πρώτες πληροφορίες που έχω και είναι έγκυρες, το ύψος της Παναχαϊκής των χρεών φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από πρόχειρους υπολογισμούς, τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε εικόνα και ήχο, αν τολμήσει, όχι ο κ. Παπαδόπουλος, δεν έχω τις πληροφορίες. Οι απαντήσεις των δύο ανθρώπων αυτών θα γίνουν μέσα σε δύο εβδομάδες. Οι άνθρωποι θα το σκεφτούν, δεν είναι απλό πράγμα να πάρεις ένα ερασιτεχνικό σωματείο στην τρίτη εθνική κατηγορία, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Το σωματείο είναι ερασιτεχνικό. Δεν αγοράζεις την ΠΑΕ. Απλώς θα πάρεις μια Παναχαϊκή ομάδα να τη σώσεις, να λειτουργήσει, να πληρώσει την τσέπη σου χωρίς ωφέλη, χωρίς τίποτα για να πας την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο που αυτή η ερασιτεχνική Παναχαϊκή έχει στην πλάτη της 4 εκατομμύρια χρέη. Μαθαίνω όμως ότι ο Αμερικανός έχει στο μυαλό του να δώσει κάποια στοιχεία από τον έλεγχο, έναν έλεγχο που έκαναν οι άνθρωποι δικοί του με τον δικηγόρο τον Λίβα, τον Αιγιώτη. Να δούμε λοιπόν αν κάτι βγει στην επιφάνεια. Πάντως το κλίμα δεν είναι αυτό που περιμένουμε όλοι στην Πάτρα. Εγώ θα χαιρόμουν κάποια στιγμή κάποιος από τα δύο μέρη, είτε ο κ. Παπαδόπουλος είτε οι Αμερικάνοι που φαίνονται πιο ζεστοί, αυτή η τριάδα των Αμερικανών, να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή. Θα χαιρόμουν πολύ να φτάσει στα χέρια, να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Αγιά, να βγουν αντιμέσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, διότι αυτό το πρόβλημα, για όσους δεν γνωρίζουν, το έχει δημιουργήσει η διοίκηση της Εθνικής Παναχαϊκής. Όταν η ομάδα δεν είναι ανώνυμος εταιρεία, το πρόβλημα, το διοικητικό, τις επιλογές, όλα τα κάνει η διοίκηση της Εθνικής Παναχαϊκής. Φτάσαμε λοιπόν στο μη περαιτέρω και σήμερα που μιλάμε, η πληροφόρηση που έχω, η ενημέρωση είναι αυτή που έδωσα σε όλους. Θα περιμένουμε τουλάχιστον μία-δύο εβδομάδες ακόμη και εύχομαι και ελπίζω να βρεθεί από καρδιά, το λέω και ως Παδινός, ως δημοσιογράφος και ως Παναχαϊκιώτης, να βρεθεί η λύση Παναχαϊκή να συνεχίσει. Αλλιώς, Μίλτο, θα ζήσουμε χειρότερα πράγματα που τη ζήσαμε φέτος, που η Παναχαϊκή, επαναλαμβάνω, σώθηκε το τελευταίο παιχνίδι, ακούς τα play out στην Αγιά. Δεν έχει κάτι άλλο για την Παναχαϊκή. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το παρακολουθούμε. Έχω τη γνώμη ότι από την αρθογραφία σου κατάλαβα ότι παρακολουθείς και ενδιαφέρεσαι και πρέπει έτσι να είναι, ότι μιλάς με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής, μιλάς με κάποιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και η ανάπτυξή σου αυτή με ξάφνιασε όμορφα, αφού πραγματικά έχεις ενδιαφέρον ως ρεπόρτερ και ως άνθρωπος της Παναχαϊκής, για να έδωσες αυτό το στίγμα ότι πλέον θα ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Παναχαϊκή, αφού είναι υποχρεωμένη η νέα διοίκηση, αν αναλάβει είτε ο κ. Παπαδόπουλος είτε οι Αμερικάνοι, να έχουμε εικόνα τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη χρονιά 2026-2027. Θα περιμένουμε όμως για να δούμε αλήθειες, να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει και πού ακριβώς, με ποιο τρόπο η Παναχαϊκή θα πορευτεί στο πρωτάθλημα της διεθνής κατηγορίας και πάλι 2026-2027. Αφήνω με πολύ ευγένεια και πολύ σεβασμό αυτή την, το ρεπορτάζ για την Παναχαϊκή, που επαναλαμβάνω το ενδιαφέρον μου είναι πολύ μεγάλο και είμαι ανήσυχος, και θα πάμε σε μια άλλη επιτυχία που είχαμε στο μπάσκετ. Ο Γλάφκος είναι αυτή η ομάδα, κατάφερε για πρώτη φορά να ανέβει τα μπαράζ που έγιναν στην Πρέβεζα, να κερδίσει και τη Χάνθ και το Χολαργό και να περάσει με το σπαθί της στην Α2 κατηγορία ως δεύτερη ομάδα μετά τον Γκρόνο στην πρώτη φάση των play-off. Μεγάλη επιτυχία για τον Γλάφκο, κάτι που δεν κατάφερε ο Απόλλωνας, ο ιστορικός Απόλλωνας, κάτι που δεν κατάφερε ο Προμηθέας 2014, το κατάφερε η ομάδα του Κώστα του Μαρδαφέκα με τους συνεργάτες τους, και οπωσδήποτε ευχές από εμάς, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Είναι μια δεύτερη επιτυχία μίστο για φέτος στον αρχαϊκό αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα σπορ, μετά την άνοδο του Ατρόμητου Ζαροκλαίκων στην τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Και μίστο και μια, πριν κλείσω, μια θλιβερή είδηση. Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Αεραστέχνης Απόλλωνα, ο κύριος Αθανασίου. Τον ήξερες πολύ καλά, ένας ευγενής άνθρωπος, ταπεινός, εργάτης. Και οπωσδήποτε είναι και για τον Απόλλωνα. Τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος, είχε αποχωρήσει από τον Απόλλωνα και ήταν μέλος στο Δέλτα Σίγμα του Γλάφκου. Είχε προβλήματα υγείας και οπωσδήποτε έφυγε από τη ζωή αυτός ο καλός άνθρωπος, ο οποίος είχε βάλει τις πλάτες του στον Απόλλωνα, στον Αεραστέχνη. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο, Μίλτο, αν θέλει να ρωτήσει κάτι με πολύ αγάπη να το κάνω.
0: Ξέρεις,
1: παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον.
0: Το ενδιαφέρον του είναι η Παναχαϊκή, για να δούμε πώς θα προχωρήσει η Παναχαϊκή ποδοσφαιρικά πλέον. Εδώ είναι το ενδιαφέρον στα δικά
1: Μίλτο, αυτό το κεφάλαιο είναι ένας βραχνάς σε όλο αυτό που ζούμε. Είμαι σίγουρος ότι και εσύ είσαι ανήσυχος, είμαι σίγουρος ότι θα παρακολουθείς. Δεν υπάρχει πατρινός της γενιάς μας μέχρι και νεότεροι που δεν μπορούν να βλέπουν την Παναχαϊκή 24 χρόνια να βολοδέρνει. Βέβαια, όσοι είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων των πατρινών εκεί. Διότι όλα τα άλλα σωματεία, Μίλτο, έχουν πάρει το δρόμο τους. Ο Παναγιάλιος έχει δική του πορεία. Η Θύρα δεν κατάφερε φέτος να παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Ατρόμητος οπωσδήποτε μαθαίνω ότι σχεδιάζει να κάνει. Ο Απόλλωνας θα παίξει πάλι στη β' εθνική κατηγορία ακόμη προς το παρόν. Έχει κάνει την πρόταση αυτή, αν μήπως μπορέσει και πλασαριστεί και αυτός με το καινούριο κωδικό αυτό για την άνατο στην Α2. Θα δούμε τη μελιγενέστε. Κινήσεις βλέπω μεγάλες από τον Προμηθέα, τη μεγάλη ομάδα με τον Βόβορα να κινείται δίπλα του διοίκηση της ομάδος. Ο Νόπο, ο οποίος κάποια στιγμή έχει αυτό το αβατάρ να είναι η καλύτερη ομάδα στην Πάντρα, στο Πόλο, και οπωσδήποτε υπάρχει το ξεχωριστό κομμάτι, επαναλαμβάνω Μίλτο, που ενδιαφέρει όλους, γιατί τραχωριέμαι μερικές φορές που αδικούμε και άλλα σωματεία, αλλά οπωσδήποτε και στις άλλες ενότητες δεν βλέπει κάποιος κάποια, θα έλεγα δραστηριότητα, κάποια διάκριση ή επιτυχία που έγινε. Είναι μια περίοδος, μια σελίδα την τελευταία πενταετία, η οποία σε όλο το σπορ, το αθλητισμό στην Πάτρα δεν είναι στα καλύτερά του. Μέχρι και φέτος ο Προμηθέας μας απογοήτευσε. Όλα τα χρόνια έπαιζε, τα τελευταία 5 χρόνια και στην Ευρώπη έπαιρνε και στην τετράδα. Φέτος, τελευταίο παιχνίδι, κατάφερε και αυτός να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία, στους μεγάλους του μπάσκετ, του ελληνικού μπάσκετ. Είναι μια άσχημη περίοδος, επαναλαμβάνω, δύο επιτυχίες που μπορεί να καταγράψει κανείς. Η μία έρχεται τον Ατρόμητο, δύο σωματεία τα οποία έχουν τους δικούς τους φίλους, τους δικούς τους παράγοντες που παλεύουν. Ο Γλάφκος θα θεωρώ μεγάλη επιτυχία, ένα καινούριο σωματείο 10 χρόνων να έχει κάνει αυτή την επιτυχία, αυτή τη διαδρομή, να πάρει συνέχεια ένα δεύτερο πρωτάθλημα και να ανέβει στην Α2. Και όπως είπε και ο Ατρόμητος, ο οποίος αυτό το ιστορικό σωματείο εκεί των Ζαχουλαϊκών, πρέπει οι άνθρωποι να βρουν τη λύση, να βρουν χρήματα την επόμενη χρονιά, να ενισχυθεί η ομάδα για να μπορέσει να παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, που είναι εκεί, θα είναι πάλι, να πούμε, η θέση της Ήλας, θα είναι ο Ατρόμητος, η Παναχαϊκή και ο Παναγιάλιος, τρεις ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία από την Αχαΐα. Δεν έχω κάτι άλλο, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου στην πάντα, τους ανθρώπους που αγαπάμε και οπωσδήποτε να είμαστε γεροί και δυνατοί. Καλό τρίμερο. Ευχές πολλές.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Σουβέρη, με τον οποίο σχολιάζουμε κάθε Παρασκευή εδώ στα μικρόφωνα του Ραδιοδράμα, ό,τι αφορά, ό,τι συμβαίνει, ό,τι ενδιαφέρει αθλητικά, όχι μόνο στην περιοχή μας. Και προφανώς βέβαια το πάρα πολύ έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα στα δικά μας ιδιαίτερα αθλητικά δρόμενα έχει να κάνει με το πώς θα προχωρήσει ποδοσφαιρικά η Παναχαϊκή.
2: Πάμε στο Φάλιρο,
0: όχι μόνο το πώς θα προχωρήσει ποδοσφαιρικά η Παναχαϊκή, αλλά το να μπορέσει να παρουσιάσει με το καλημέρα τη νέα χρονιά μια πάρα πολύ πιο δυνατή, μια πάρα πολύ πιο ισχυρή ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, έτσι ώστε να φέρει και πάλι σιγά σιγά τον κόσμο εκ νέου πολύ πιο μαζικά στο γήπεδο της Αγίας. Μια Παναχαϊκή για την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε τα τελευταία αυτά χρόνια είναι αποκομμένη ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, από την μέτρια εικόνα την οποία βγάζει προς τα έξω από την κοινωνία στην περιοχή μας. Και τώρα προφανώς έχει μία ακόμη ευκαιρία για να μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα της, για να μπορέσει να κάνει μία εκκίνηση, μία επανεκκίνηση από το μηδέν.

περιμένουμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δεκαήμερο το πολύ, την τελική ετοιμιγωρία από την Ερασιτεχνική Παναθαϊκή για το θέμα αυτό. Τα λέγαμε και χθες ότι βλέπετε ότι ακόμη και έτσι όπως είναι η Παναθαϊκή σε μια πάρα πολύ μέτρια γενικότερα εικόνα τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να προκαλεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς και διαφόρους λόγους.

0: φίλε και φίλοι, όποια διοικητική λύση και αν τελικά επιλεγεί για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, θα πρέπει πλέον να αγκαλιαστεί από όλου την Αχαϊκή πρωτεύουσα και ειδικά τον κόσμο τη ομάδα.
1: Δεν μπορώ στιγμή εγώ να κάνω.
0: Γιατί αν αρχίσει και πάλι γκρίνια, γιατί αυτοί και όχι άλλοι ενδεχόμενα, θα έχουμε και πάλι μία από τα ίδια λίαν συντόμως γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

Ότι τώρα που σχετικό προμηθέα, όπως είπε και ο Νίκος Ουλέρης, πάρα πολύ εύστοχα συνεχίζεται κανονικά, αθόρυβα, ο αγωνιστικός σχεδιασμός, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Γιώργου Βόβορα για τη νέα χρονιά, με στόχο να παρουσιαστεί και πάλι ένας πάρα πολύ πιο δυνατός σε σχέση με φέτος προμηθέας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και για να συμβεί αυτό, προφανώς θα πρέπει και εδώ να γίνουν και πάλι πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ ποιοτικές μεταγραφές, πρώτα απ' όλα Αμερικάνων παικτών. Ήδη από την ελληνική αγορά ο Προμηθέας, παρότι δεν έχει κάνει ακόμη την παραμικρή επίσημη ανακοίνωση, έχει αποκτήσει Δίπλαρο και Παρασκευόπουλο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να δει και οποιονδήποτε άλλο ελεύθερο Έλληνα παίκτη στην παρούσα φάση. Το βάρος πάει, φίλες και φίλοι, στην πλευρά των ξένων, στην πλευρά των Αμερικάνων, οι οποίοι πάντα αποτελούν το πάρα πολύ μεγάλο βαρόμετρο για την αγωνιστική ισχύ οποιασδήποτε ομάδα στο πρωτάθλημα της Basket League.

0: και πάντα.
1: Υπάρχει πάντα, περιμένει πάντα να πληροφορηθεί από την νεόκτημη γενέστε με τη Wild Card για το νέο πρωτάθλημα της Elite League. Και στο Γλάσκο έσφερο σιγά σιγά από την άλλη εβδομάδα θα μπει μπροστά τι άλλο, θα μπει μπροστά ο αγωνιστικός σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, για τη νέα πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση και προετοιμασία με τη συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα πλέον της Α2 Εθνικής. Όταν αδικά με βάζουν να απολογηθώ. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι, η ώρα περνάει καθημερινά πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πρέπει όμως σιγά σιγά και εμείς να ολοκληρώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό διήμερο. Και το πιο σημαντικό πάντα, μην το ξεχνάει κανείς, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
4: Ειδήσεις. Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τόσες στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας στα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρι είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασκευθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Καιρός.
5: Αραιή συννεφιά και υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατία 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105. This station is now the ultimate power in the universe.
15: Ραδιο Γάμα

0: έκδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νεοκομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τόσες στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας τα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπέβδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχές παρετήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παρετήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρι είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασκευθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
3: Καιρός.
2: Άρα η συννεφιά και η υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
8: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη. Κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι, τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε.
11: Πέτρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που παρουσιάζει τα πάντα διαφορετικά για τα μάτια των τρίτων. Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που προσπαθεί να αποδεχθεί όλα αυτά που συμβαίνουν με λάθος τρόπο. Και επειδή μαθαίνω ότι πλέον έχετε κάνει μόδα τα ψυχοφάρμακα, και επειδή μαθαίνω ότι κανένας δεν σας έχει εξηγήσει τι ακριβώς κάνουν τα ηρεμιστικά, τα ναρκωτικά και όλες αυτές οι ουσίες στις οποίες έχετε πέσει με τα μούτρα, θεωρώ το ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η πνευματική αφύπνιση. Τι πάει να πει πνευματική αφύπνιση, γιατί μου την πέσανε πάλι κάτι ανεγκέφαλοι, κάτι ανώριμοι, κάτι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλλιεργήσει τον εαυτό τους και δεν νιώθουν καλά με αυτό και προσπαθούν να υποτιμήσουν όλους τους άλλους για να ανεβάσουν το ηθικό τους ή την αυτοπεποίθησή τους. Πνευματική αφύπνιση σημαίνει ξυπνάω μέσα μου το πνεύμα. Ξυπνάω μέσα μου τη ψυχή μου. Ξυπνάω μέσα μου τη σκέψη, το νου και γίνομαι διανοούμενος. Σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου και να σταματήσεις να τρως ό,τι σου πλασάρουνε. Είτε αυτό είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτές είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτά είναι χάπια, ψυχοφάρμακα, είτε αυτά είναι καρκινογόνα τρόφιμα, είτε είναι ό,τι είναι. Η λέξη, η φράση κόντρα στο σύστημα δεν είναι απλά ένα όνομα εκπομπής. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή έχει κάνει και τη διαφορά. Δεν είναι απλά μια εκπομπή ραδιοφωνική όλο αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, γιατί στα ελληνικά κάνουμε τις εκπομπές. Μακάρι να μπορούσαμε και να τις μεταφράσουμε για να τις ακούνε και στο εξωτερικό. Επιτυχία θα είχε. Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε, να βοηθήσουμε τους μπερδεμένους. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα θύματα τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τους κοροϊδεύουν. Και να σας πω από πού καταλαβαίνω το ότι αυτό το κοινωνικό έργο πιάνει τόπο. Γιατί με μπερδεύετε. Με μπερδεύετε με δημοσιογραφίσκους, με μπερδεύετε με άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με μπερδεύετε με εκδότες, με τηλεπαρουσιαστές, με πολιτικούς. Δεν έχω καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχω από όλους αυτούς. Και κατανοώ το ότι το κοινωνικό έργο που παράγουμε πιάνει τόπο όταν βλέπω κάτι τυπάκια που μέχρι χθες υποστηρίζανε φανατικά τις κομματικές νεολαίες να χρησιμοποιούν τις δικές μας φράσεις. Κατανοώ το ότι ακούνε την εκπομπή και αφυπνίζονται μικροί, μεγάλοι, παππούδες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όταν τους ακούω να χρησιμοποιούν το δικό μας λεξιλόγιο. Όταν τους ακούω να υιοθετούν τις δικές μας απόψεις. Όταν τους ακούω να μην παραδέχονται ότι ο Γρηγόρης και άλλοι 10 που λένε την αλήθεια είναι οι μόνοι που στάθηκαν όρθιοι απέναντι σε αυτό το σύστημα που εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Προσπαθούν να μας χώσουν σε καλούπια, με έχουνε τρελάνει. Όχι αναρχικός είσαι, όχι χρυσαυγίτης είσαι, όχι το ένα είσαι, όχι το άλλο είσαι, όχι ιδεολογία αυτή, όχι ιδεολογία εκείνη. Έχουνε στο μυαλό τους 10 πρότυπα και πρέπει κάπου να ανήκεις. Και όταν δεν βρούνε κάτι να πούνε για εσένα, γιατί τους ενοχλεί η αλήθεια, θα ανακαλύψουν μόνοι τους σενάρια για να σε βρίσουν. Λοιπόν, ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε αστροναύτης είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη ζωή με ρεαλισμό. Κοιτάω ευθεία, παρακολουθώ, παρατηρώ και βλέπω τι συμβαίνει. Δεν επιτρέπω σε κανένα να παρεμβάλλει τη σκέψη μου. Σας πειράζει αυτό το πράγμα? Βλέπω ευθεία και κρίνω. Και
και δεν ακούω κανέναν. Ούτε πιστεύω ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Πιστεύω μόνο ανθρώπους που με έχουν κοιτάξει στα μάτια, που με έχουν σφίξει το χέρι και που έχουν αποδείξει με πράξεις ότι είναι ντόμπροι. Με πράξεις κερδίζεις την εμπιστοσύνη του Γρηγόρη, όχι με λόγια. Πάρα πολλές φορές έχω πέσει θύμα. Πάρα πολλές φορές έχω πιστέψει σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά βγήκαν σκάρτη. Και η ζωή είναι έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις για κανέναν το χέρι σου στη φωτιά. Και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Μόνο για τον εαυτό μου. Για μένα και εγώ είμαι και ολόκληρος. Και δεν είμαι παρτάκιας. Φυσικά και για άλλα πρόσωπα της οικογένειάς μου και εγώ είμαι ολόκληρος. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλά φίδια. Υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Συμφεροντολόγοι οι οποίοι φοράνε μάσκα. Μην εμπιστεύεστε τυφλά. Μην πέφτετε με τα μούτρα στον καθένα που βγαίνει και σας λέει ότι θέλει να σας βοηθήσει γιατί σας αγαπάει. Χθες προχθές πού ήτανε? Τόσα χρόνια πού ήτανε? Τι έχουνε κάνει για εσάς? Τίποτα δεν έχουνε κάνει για εσάς. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να βρείτε κάποια λύση για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Και εγώ αυτό αναζητώ. Και έχω βρει σε πολλά θέματα λύσεις και δυστυχώς αυτοί οι παράνομοι, οι παρακρατικοί που θέλουν να χρησιμοποιούν κάποια παραθυράκια που επιτρέπει η κυβέρνηση και το κράτος είναι μαζί. Και μπορούν και συντηρούν μια παράλογη κατάσταση. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε ευθέως, ναι, θα σας πω, εκεί πέρα έξω επικρατεί η παράνοια. Επικρατεί η παράνοια. Και μπορώ να το αναλύσω για διάφορα ζητήματα. Εμένα η πολεοδομία, για παράδειγμα, δεν θα μου επιτρέψει σε ένα αγροτεμάχιο το οποίο είναι δύο στρέμματα να χτίσω ένα σπίτι. Γνωρίζετε εσείς το ότι αν κάποιος αγοράσει με δάνειο ένα χωράφι πάνω στο βουνό, πάει χτίσει παράνομα ένα σπίτι και τελικά η τράπεζα του κάνει κατάσκηση, αυτό το σπίτι νομιμοποιείται? Μετά την κατάσκηση το σπίτι νομιμοποιείται από την τράπεζα και η τράπεζα έχει ένα νομιμοποιημένο σπίτι πάνω στο βουνό σε ένα αγροτεμάχιο που ποτέ δεν θα έβγαζε άδεια. Θεωρείτε ότι είναι λογικό? Πώς έκτισε το σπίτι του ο Βενιζέλος στη Σκόπελο? Πώς έκτισαν τα σπίτια τους μέσα στα δάση? Πώς χτίστηκαν ξενοδοχεία που διαχειρίζονται ξένοι στη Θάσο, σε κολπάκια που έχει αρχαία? Έχω κάνει 15 ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ισότητα. Δεν υπάρχει το δίκαιο. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει, είστε βαθιά γελασμένοι. Μπορεί εσείς να τρέχετε να πληρώνετε φόρους, ένφια, τέλη κυκλοφορίας και ό,τι άλλο έχουν βάλει πάνω στο κεφάλι μας για να συλλέγουν στα κρατικά ταμεία τα λεφτά μας, και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι είναι καταχρεωμένοι χρόνια και στην τελική ένας υπουργός τους διαγράφει τα χρέη, ή ένας σύζυγος υπουργού, ή ένας υπάλληλος κρατικός. Το βρίσκετε δίκαιο? Σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη? Αν θέλετε μπορείτε να τσεκάρετε το πως χτίζουν κάποιοι βίλες στη Χαλκιδική που παίρνουν επιδότηση ΕΣΠΑ 80%. 80% επιδότηση ΕΣΠΑ, 80% επιδότηση. Δηλαδή μαγκά, αν βάλεις ένα εκατομμύριο, αν φτιάξεις, συγγνώμη, βίλες ένα εκατομμύριο, εσύ θα βάλεις 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα πάρεις από το ΕΣΠΑ. 80%. Έχετε πάρει εσείς ποτέ τέτοια επιδότηση? Ή αν κάνετε τα χαρτιά σας, τι πιστεύετε ότι θα πάρετε? Ξυπνήστε! Αυτό το πολιτικό σύστημα υπάρχει για να σας εκμεταλλεύετε. Θέλουνε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Εγώ τα φωνάζω. Κανένας δεν τα ακούει. Κανένας δεν τα ακούει. Επίσης υπάρχουν ατζέντες. Ατζέντες θεμάτων που σας παρουσιάζουν συγκεκριμένα θέματα και δεν σας παρουσιάζουν αυτά που πρέπει. Υπάρχουν ατζέντες της παγκοσμιοποίησης και διάφορων ομίλων οι οποίοι επενδύουν. Και υπάρχουν και τα επενδυτικά ταμεία, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
Υπάρχουν και διοικητές της ΕΕΠ οι οποίοι εκπροσωπούν επενδυτικά ταμεία. Και κάπως έτσι, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Υπάρχουν και διοικητές της ΕΕΠ οι οποίοι εκπροσωπούν επενδυτικά ταμεία. Και κάπως έτσι,

Σου γράφει πάνω, είναι η τελευταία εβδομάδα που λειτουργούμε, ξεπουλάμε. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Ξεπουλάει τα πάντα. Και ξέρετε γιατί ξεπουλάει τα πάντα? Γιατί είναι ο μεσίτης της Ελλάδας. Είναι ο μεσίτης της Ελλάδας και αυτός και το παρεάκι του. Ποιοι βγάζουν λεφτά ως διαμεσολαβητές όταν πουλάνε κάτι? Οι μεσίτες. Δεν έχετε κυβέρνηση. Έχετε μεσίτες. Έχετε διαχειριστές οικονομίας. Έχετε αυτούς που έχουν δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες. Έχετε αυτούς που βγάζουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Δεν είναι τυχαίοι. Δεν έχουν όλοι οι εταιρείες που να κάνουν τζίρο κάθε χρόνο 25 εκατομμύρια. Και πρέπει να έχουν συγκεκριμένα καταστήματα για να μπορούν να αναλάβουν όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Συνονόματε, πήρες όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Πετάξαν τις οικογένειες έξω που τα τρέχαν τόσα χρόνια. Γιατί? Για το franchise. Γιατί? Γιατί η CVC Capital Partners θέλει να έχει κέρδη. Γιατί? Γιατί ακόμα και αυτές οι κυβερνήσεις έχουν αλυσβερίσει με τις τραπεζικές, με τις συστημικές τράπεζες. Και επιτρέπουν και ανέχονται. Σε αυτούς επιτρέπουν και ανέχονται. Σε εσάς επιτρέπουνε? Σε εσάς ανέχονται? Δεν ανέχονται. Δεν επιτρέπουνε. Εκεί είναι σκληροί. Εκεί υπάρχει νόμος. Για κάποιους υπάρχει νόμος, για άλλους δεν υπάρχει νόμος. Κάποιος θα μου έλεγε, Γρηγόρη, τι ασχολείσαι? Κάνε τη ζωή σου, ρε άνθρωπε. Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο. Δεν με ρωτάει όμως κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 80 χρονών να ψάχνει τα σκουπίδια? Δεν με ρωτάει κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να ψάχνει φαγητό στα σκουπίδια? Φαγητό στα σκουπίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανότατα δουλεύει 35 χρόνια, περιμένει να βγει στη σύνταξη και περισσότερα, μπορεί να κολούσε και βαρέα ανθυγινά, και τον έχουν αυτοί οι άεργοι κυφήνες, αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, να ζει με 400, 600 και 700 ευρώ. Περικοπές στις περικοπές. Σαμαράδες, Καραμαλίδες, Τσίπρες, Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πόσοι. Κάτι συστημικά κόμματα που χρωστάνε δισεκατομμύρια, θα έλεγα εγώ, όχι εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια μας χρωστάνε, γιατί αν τα βάλουμε κάτω πόσα χρόνια κυβερνάνε και πόσα λεφτά έχουν φάει, δεν είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι. Πολιτικοί οι οποίοι δεν κατέθεταν πόθεν αίσχες για πόσα χρόνια. Πολιτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την νομοθετική εξουσία και περνάνε τροπολογίες και ρυθμίσεις για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουνε. Ήρθε κανένας ποτέ να σας ρωτήσει αν είστε καλά? Ήρθε ποτέ κανένας να σας ρωτήσει τι προβλήματα έχετε? Μόνο πριν τις εκλογές. Σωστά? Πριν τις εκλογές τρέχουνε όλοι. Και υπάρχουν και αυτά τα πρόσωπα οι οποίοι είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση σταθερά, κοντά σε όλους αυτούς τους βουλευτές και υπουργούς που κοροϊδεύουν τον κόσμο, αγωνίζονται. Διάφορα πρόσωπα που μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά είναι υποκριτές, για να σας πουλήσουν εσάς φούμαρα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, φίλοι μου, δεν σας πουλάνε τα φούμαρα χωρίς να γνωρίζουνε. Ξέρουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνουνε? Γιατί αν κάποιος είναι αντιδήμαρχος, παίρνει 2.500 το μήνα. Γιατί κάποιος που θα αναλάβει μια εργολαβία, που έχει συμφωνήσει με κάποιον υποψήφιο δήμαρχο, ξέρει ότι θα βγάλει λεφτά και στηρίζει τον δήμαρχο. Δεν υπάρχει η άποψη. Δεν υπάρχει η εγγύηση. Δεν υπάρχει καν η ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Μιλάμε λοιπόν για σπήρες, μιλάμε λοιπόν για συμμορίες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση? Όταν πολλοί άνθρωποι μαζεύονται, οργανώνονται για να διαπράξουν ένα έγκλημα. Πώς σας ακούγεται εσάς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, μετά από όλα αυτά που έχετε δει?
Μιλάμε.

0: πνευματική οργάνωση. Είναι ή δεν είναι? Και ποιοι τελικά συμμετέχουν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση ή σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις ξεχωριστά? Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν? Ποιοι καθορίζουν? Ποιοι δίνουν εντολές? Ποιοι αναλαμβάνουν την εξουσία? Ποιοι ανεβαίνουν και πώς ανεβαίνουν στην ιεραρχία? Είχαμε χθες εδώ έναν δικηγόρο ο οποίος μας εξήγησε πάρα πολύ σωστά το ότι στην πυραμίδα της δικαστικής εξουσίας θα βρεις σωστούς δικαστές και εισαγγελείς μόνο στα κατώτατα στρώματα. Μόνο στα κατώτερα στρώματα θα βρεις. Γιατί δεν ανεβαίνεις στην ιεραρχία αν δεν εξυπηρετήσεις τις πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί δεν θα σε διορίσουνε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου αν δεν ξέρουνε σίγουρα το ότι θα είσαι πιστός σε ό,τι σου ζητήσουνε. Και δεν είναι μόνο η δικαστική εξουσία. Και στην αστυνομία παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στο στρατό παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στην πολιτική παρόμοια είναι τα πράγματα. Εντάξει, τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Δεν μας βοηθάνε όλοι αυτοί. Είμαστε μόνοι μας. Ξέρετε, ο Μπουκόφσκι είχε αναρωτηθεί, όταν κανείς δεν σε ξυπνάει το πρωί, όταν κανείς δεν σε περιμένει τη νύχτα και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, πώς το ονομάζεις αυτό? Μοναξιά ή ελευθερία? Όλα είναι οπτικές γωνίες. Είναι πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ελευθερία. Και μου αρέσει η ελευθερία. Και θέλω να συνεχίσω να ζω ελεύθερος και είμαι περήφανος για την Ελλάδα. Είμαι περήφανος που κάπου κάποτε κάποιοι Έλληνες βρήκαν την ψυχική δύναμη, αφύπνισαν το επαναστατικό μικρόβιο και ξεκίνησαν με αυτό το σύνθημα που λέει ελευθερία ή θάνατος. Ή θα είμαστε ελεύθεροι ή δεν αξίζει να ζούμε. Αυτό είπαν αυτοί οι ήρωες. Αυτό λέγανε και οι σκλάβοι. Για να αρχίσουμε λιγάκι να μπαίνουμε σε ρυθμούς και να κατανοούμε πού πάει το πράγμα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έρχεται όμως. Έρχεται. Και πρέπει να βάλουμε εμπόδια. Και πρέπει να έρθει ανατροπή. Δεν πρέπει να το αποδεχθούμε. Πολλοί λένε, έλα μωρέ τώρα, εγώ είμαι 80 χρονών, εγώ είμαι 30 χρονών. Και οι επόμενοι θα πάθουν ό,τι πάθουνε. Όχι. Δεν πρέπει κανένας να εξασφαλίσει το ότι θα έχει μόνιμα την εξουσία. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν βλέπουμε να μονιμοποιούν άτομα στην ΕΕΠ, όταν βλέπουμε να διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν βλέπουμε τώρα να θέλουν να έχουν μόνιμο άνθρωπο στο Υπουργείο, θέλουν να κάνουν μόνιμο τον Υφυπουργό. Μιλάμε πλέον για δημοκρατία? Μιλάμε για καθεστώς? Και αν μιλάμε για δημοκρατία, για πείτε μου όλοι εσείς εκεί πέρα έξω, είναι η δημοκρατία ένα λειτουργικό πολίτευμα? Ποιος μου λέει εμένα το ότι οι περισσότεροι έχουν πάντα δίκιο? Πάρα πολλές φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Ίσως τις περισσότερες φορές βασικά, όχι πάρα πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν μόνοι τους να σκεφτούν και παρασέρνονται από κάποιους που τους κατευθύνουν. Πώς λοιπόν αποδεχόμαστε το ότι οι περισσότεροι μπορούν να καθορίζουν τη ζωή μας? Πώς αποδεχόμαστε το ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως είναι, υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί σας έχω πει την άποψή μου για την εκλογική διαδικασία και για την οθεία που υπάρχει στις εκλογές. Όλα είναι στημένα για εμένα και οι δημοσκοπήσεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα που πέφτουν και ξανάρχονται και όλα. Και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται που συλλέγουν τα δεδομένα, όλα, όλα, όλα. Πείτε με συνωμοσιολόγο. Θα λέτε, όταν πεθάνω είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Πώς λοιπόν να εμπιστευτώ εγώ αυτό το σύστημα, αυτό το πολίτευμα, όταν 157 βουλευτές ψηφίζουν παράλογα πράγματα, όταν 157 βουλευτές νομιμοποιούν την παρανομία? Πώς? Κάτι δεν πάει καλά. Πώς είναι δυνατόν να πέφτει πάνω του σε ένα άτομο, σε έναν πρωθυπουργό, το αν θα πάει κάποιος φυλακή? Πώς είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτός αν πρέπει κάποιος να πάει στη φυλακή ή όχι? Εγώ αν έκανα κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνανε όλοι αυτοί με τα οικονομικά εγκλήματα θα ήμουν μέσα. Θα ήμουν μέσα. Αυτοί γιατί δεν είναι μέσα? Γιατί είναι πιόνια του συστήματος. Γιατί εξυπηρετούν το σύστημα. Γιατί βοηθάνε αυτούς τους εξουσιαστές να συνεχίσουν να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο Κυρανάκης παίρνει θεσούλες? Γνωρίζετε ποια είναι η ομάδα αλήθειας και τι έχει κάνει για αυτή την κυβέρνηση η ομάδα αλήθειας? Τους επιβραβεύουνε? Ναι, τους επιβραβεύουνε. Τους επιβραβεύουνε. Για να μην αρχίσω να πιάνω και πιο εξειδικευμένα θέματα, για να μην αρχίσω να σας μιλάω για την πολιτική ψυχολογία, για το πώς λειτουργούν οι μάζες, για το τι έρευνες έχουν κάνει στην Αμερικανική επαρχία, για το τι σημαίνει λαϊκή οργή, για το ποιοι είναι μυσαλόδοξοι, για το ποιοι περιμένουν τα πάντα από άλλους. Ξέρετε τι εστί οντολογική ανασφάλεια? Ξέρετε τι εστί κατάρρευση της εσωτερικής αφήγησης? Άμα θέλετε μπορώ να μιλάω για ώρες με επιστημονικές ορολογίες. Γιατί κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα τον τραμπούκο.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάποιοι άνθρωποι επιβίωσαν τη σύγκρουση και πέθαναν από τη φλόγα, κάηκαν ζωντανοί με λίγα λόγια. Βγες και πες και ενημέρωσε τον Έλληνα πολίτη που σε παρακολουθεί τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα που θα πεις εσύ εμάς ψεκασμένους. Βάλε να τον ακούσουμε ρε, τι θράσος έχει. Βάλτονα.
1: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Διότι θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος. Ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο. Ότι δίθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρύφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλολιάδα. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί. Τίποτα. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος θα έλεγα κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πως είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά πόσες φορές με είπανε με ένα δολοφόνο. Είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω.
2: Πού βρίσκεται αυτό που είδα.
1: Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, που μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
0: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το μυαλό σας ήταν στη συγκάλυψη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δικό σου υπουργός παραδέχθηκε σε άλλο ραδιόφωνο το ότι τον έστειλες εσύ και ότι γνώριζες εσύ τι ακριβώς πάει να κάνει. Και απευθύνομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Τριαντόπουλος έχει πει το ότι με δική σου εντολή πήγε κλιμάκιο στην τοποθεσία. Ποιος μπάζωσε και ξεμπάζωσε? Ποιος ήθελε να γίνουν όλα λαμπίκο? Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να έχει χαράξει ένα δρόμο καριέρας? Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το κοινό που αντέδρασε, το κοινό που πόνεσε παρέα μαζί με αυτούς όλους τους συγγενείς που χάσανε τους ανθρώπους τους? Αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς και υπάρχουμε και εμείς που δεν κοιτάμε την καριέρα και δεν κοιτάμε την καρέκλα στην Ελληνική Βουλή. Και ξέρουμε την αλήθεια. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την κουκουλώσει αυτή την αλήθεια. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί. Και όσο και αν προσπαθείτε να το πνίξετε, δεν θα τα καταφέρετε. Ξεκάθαρα πράγματα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα τροχαία και για τους ανθρώπους που χάθηκαν με περίεργο τρόπο. Έτσι. Βλέπω επίσης όλο αυτό που συμβαίνει με την πολεοδομία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που παλαιότερα έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές για τις κρατικές υπηρεσίες, το πώς λειτουργούν και τι ακριβώς κάνουν. Ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου, γιατί ήταν σε επικοινωνία με τον αρχηγό του κυκλώματος? Ήρεμα ρωτάω. Ξέρετε όλοι ποιος είναι ο Ισίδωρος Ντογιάκος? Στις 27 Νοεμβρίου του 2025, με την ιδιότητα του δικηγόρου, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε με τον Θεόδωρο για λογαριασμό ιδιοκτήτη αυθαίρετης κατασκευής. Σύμφωνα με όσα διαβάζω, ζήτησε συνάντηση για ένα θέμα που έχει και μάλιστα, πώς να το πω, για ένα θέμα ειδικό που έχει, και φέρεται να ζήτησε και να αναβληθεί η υπόθεση. Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση στο γραφείο του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν ανώτερος τέλεχος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Και υπήρχε και ένα μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, ΣΥΠΟΘΑ λέγεται η υπηρεσία, στο βόρειο τομέα. Και πέτυχε, ξέρετε τι πέτυχε? Μια έκδοση θετικής γνωμοδότησης υπέρ του ιδιοκτήτη. Κύριε Βαρτζόπουλε, όταν μιλούσατε για ρουσφέτια λέγατε ότι εμείς κάνουμε εξυπηρέτηση στους πολίτες. Εμείς Βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη. Πώς τον βοηθάτε? Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο? Γιατί αν τον βοηθάτε με παράνομο τρόπο και αν δεν ακολουθείτε τη διαδικασία που ακολουθούν οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, πρέπει να πάτε στη φυλακή. Να μας απαντήσετε σε αυτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο εξυπηρετούσατε Έλληνες πολίτες? Και για ποιο λόγο το όνομά σας είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί θυμήθηκα και αυτό. Μετά από αυτή την έκδοση όμως, την επιτυχή έκδοση της υπόθεσης, ο γιος του Ισίδρου Ντογιάκου επικοινώνησε ξανά με αυτόν τον Θεόδωρο για να τον ευχαριστήσει. Και στη συνομιλία είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, ξαναλέω: «Αδερφέ, σε ευχαριστώ για όλα. Αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε τα τέτοια μας». Ποιος είναι ο Θεόδωρος? Ποια είναι η Ασημίνα? Ποιοι θεωρούν τη βασική εγκέφαλη του κυκλώματος? Ποιοι απαιτούσανε μίζες για να νομιμοποιηθούν αυθαιρεσίες ή για να σβήνουν πρόστιμα? Και τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί χρησιμοποιούσανε κώδικες επικοινωνίας? Γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα ραντεβού με συγκεκριμένα πρόσωπα? Υπήρχαν φακελάκια? Υπήρχαν κουτιά με γλυκά στα οποία μέσα είχε λεφτά? Όπως είπα και για την εφορία, να δείτε που σε κάποια φάση θα σκάσει και το κύκλωμα της εφορίας. Όταν ένας άνθρωπος είναι διευθυντής σε μια εφορία και έχει έναν κολλητό ο οποίος έχει επιχείρηση, και ξαφνικά βλέπουμε ότι στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού εργάζεται ως διευθύντρια η κόρη, η κόρη του εφοριακού ξαφνικά γίνεται διευθύντρια στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού. Σας ρωτάω εκεί πέρα έξω, υπάρχει περίπτωση να πάει κλιμάκιο σε αυτό να, χωρίς να τον ενημερώσει ο φίλος του? Υπάρχει περίπτωση να πάει έλεγχος να τον γράψει και να μην δώσει εντολή να σβηστεί το πρόστιμο? Ρωτάω, τι πιστεύετε εσείς εκεί πέρα έξω? Το ξέρετε ότι όλα αυτά είναι παράνομα? Το ξέρετε ότι οι κρατικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως καθορίζει ο νόμος και όχι έτσι όπως γουστάρουν αυτοί να την κάνουνε? Ξέρετε πόσους πρέπει να μαζέψει η αστυνομία κανονικά και να τους χώσει μέσα στη φυλακή για όλα αυτά που έχουν συμβεί? Και θέλουν και από πάνω να μας τρελάνουν, θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς. Εδώ βγήκε ο Υφυπουργός Υγείας και τι είπε? Ότι το εμβόλιο δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικό. Τότε γιατί βγάζατε σε αναστολή τον κόσμο? Γιατί βάζατε πρόστιμα στους συνταξιούχους, αφού δεν ήταν υποχρεωτικό το εμβόλιο, όπως λέει ο Υφυπουργός Υγείας? Και είμαστε όλοι τρελοί. Εδώ βγήκε ρε ο Άδωνης σε κανάλι και δήλωσε πως σαν υπουργός δεν παίρνει μισθό. Μας είπε ότι μπαίνει και μέσα. Λέτε γι' αυτό να αναγκάζεται να εμφανίζει αδιευκρίνηστα ποσά στους λογαριασμούς του? Πού έχει υπάρξει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα, το ότι μπορεί κάποιος να έχει, να διαθέτει αδιευκρίνηστα ποσά?
2: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
3: Όχι.
2: Παίρνω μηδέν.
3: Όχι, δεν το βρίσκω.
2: Παίρνω μηδέν. Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν πάμε να πάμε, γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Καταλάβατε, μπαίνει μέσα ο Άδωνης. Θα κάνουμε έναν έρανο για τον Άδωνη. Για πες μας ρε Άδωνη, με τι λεφτά έβαλες μαλλιά? Με τι λεφτά έχεις τα κουστούμια? Με τι λεφτά έχεις τα κροκοδιλέ σκαρπίνια? Με τι λεφτά κυκλοφορείς με αυτά τα αμάξια? Πώς έχεις γίνει ρε φίλε χλιδάτος ξαφνικά? Για πες μας, πώς εξηγούνται όλα αυτά? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ψάχνει το ποιοι παίρνουν μίζα σε αυτή τη χώρα? Υπάρχει κάποιος που μπαίνει μέσα στην πολεοδομία και κάνει έρευνα αν δεν έχει γίνει καταγγελία? Χωρίς καταγγελία ελέγχει κάποιος το δασαρχείο αν παίρνει μίζες? Ελέγχει κάποιος το δήμαρχο αν παίζει, αν παίρνει μίζες από μεγάλους ομίλους για να επιτρέψει συγκεκριμένα πράγματα? Ελέγχει κανένας τον περιφερειάρχη ή την αποκεντρωμένη που δίνει έγκριση για λατομία σε μεγάλους εφοπλιστές και επιχειρηματίες? Τι ακριβώς συμφώνησαν? Τι ακριβώς συμφώνησαν? Έχει ελέγξει ποτέ κανένας για ποιο λόγο περάσανε το γάμο των ομοφιλοφίλων? Είχε νταλγά, νομίζετε, η κυβέρνηση για το αν θα παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι σε εκκλησίες? Είχατε, νομίζω ότι είχανε νταλγά? Ξέρετε ότι έχει χτιστεί ένα τεράστιο παρεάκι που έχουν δισεκατομμύρια όλοι αυτοί και είναι όλοι ομοφιλόφιλοι? Γνωρίζετε τι ατζέντα έχουν φέρει αυτοί στην Ευρώπη? Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Πολύ πιο περίπλοκα. Και πρέπει να εμβαθύνετε. Θυμώνει, λέει ο Μητσοτάκης, επειδή υπάρχει ακρίβεια. Να μας πεις ποιος έφερε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε τον πληθωρισμό, ποιος τα κατάφερε με αυτή την πολιτική που ασκεί, να τον φτύσουμε παρέα, ρε Μητσοτάκη. Να τον φτύσουμε παρέα. Έλα να μας πεις ποιος επιτρέπει τώρα να χτίζονται data center, ποιος επιτρέπει σε όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων των μεγάλων ομίλων όπως είναι η Microsoft, η Google, η Amazon να έρχονται στη χώρα μας και να τα χτίζουνε? Και πες μας αύριο μεθαύριο ότι θυμώνεις που θα πουλάνε το νερό ακριβά, γιατί εκεί πάει η κατάσταση. Στο να αναλάβουν ιδιώτες να σας πουλάνε το νερό αυτού του πλανήτη. Λες και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτό το πλανήτη. Λες και είναι δικός τους και ο πλανήτης. Τι έχουν να πούνε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας? Τι έχουν να πούνε όλοι αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα? Υποκριτές. Τι έχουν να πούνε οι φιλοζωικές? Υποκριτές. Τι έχουνε να πούνε οι ΜΚΟ? Υποκριτές. Όλα για το χρήμα. Και για να το πω και πιο σωστά, όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Και πιστεύει ο απλός λαουτζίκος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Ας μην έπεφτε το κασέρι και θα σας έλεγα εγώ. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ λίγοι που όντως έχουν ενσυναίσθηση. Το 99% εκεί πέρα έξω όμως δεν έχει ενσυναίσθηση. Το 99% όπως σας το λέω. Και αν έχουν ενσυναίσθηση, έχουν ενσυναίσθηση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επίσης κάτι πρέπει να κάνουμε και με όλους αυτούς τους κακοπροαίρετους ηλίθιους που νομίζουν ότι αν σχολιάσουν αρνητικά κάτι ή αν κοροϊδεύσουν με κάποιο τρόπο θα νιώσουν καλύτερα ή θα καταφέρουν κάτι. Γιατί οι περισσότεροι πλέον εκεί πέρα έξω περνάνε δύσκολα, αλλά νιώθουν καλά με το να κοροϊδέψουν το διπλανό τους, με το να σχολιάσουν αρνητικά, με το να μπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βρίσουν, με το να αποσυμπιεστούν. Δεν αποσυμπιέζεστε με τον σωστό τρόπο. Να το ξέρετε. Δεν αποσυμπιέζεστε με τον σωστό τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αποσυμπίεσης. Για δείτε λίγο τι συμβαίνει στην Αλβανία. Όπου έχουν βγει στους δρόμους εκατομμύρια άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι βασικά. Για δείτε τι συμβαίνει στο Belfast. Λοιπόν, για να κάνουμε και μία ανάλυση για το Belfast, γιατί με ρωτάτε πολύ τι συνέβη και τι συνέβη. Το βράδυ της Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026, ένας άνθρωπος 44 χρονών την ώρα που προχωρούσε δέχθηκε επίθεση με ένα κουζινομάχαιρο από έναν Σουδανό στη μέση του δρόμου. 30 χρονών Σουδανός. Παράνομος μετανάστης, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να τον χτυπάει άγρια με το μαχαίρι, μόνο και μόνο επειδή ήταν Ιρλανδός, τον χτύπησε στο πρόσωπο, τον χτύπησε στο λαιμό και στην πλάτη. Του έκανε τεράστια ζημιά. Έχασε το ένα μάτι του, σκεφτεί το άνθρωπος, και έχει βαθιά τραύματα σε όλο το σώμα, χαρακές σε όλο το πρόσωπο. Τον ακινητοποίησαν κάτι περαστικοί και μετά συνελήφθη από την αστυνομία. Κυκλοφόρησαν αυτά τα βίντεο και κάποιοι αγανακτισμένοι δεν άντεξαν και βγήκανε στους δρόμους. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον επικρατεί σε γειτονιές το μίσος. Επικρατεί ο νόμος που λέει σήκωσε το σπαθί σου προς τον ουρανό και μετά σφάξε τον αλόθρισκο. Και δεν το ανέχονται αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να το ανεχόμαστε. Τέτοιου είδους μεσαιωνικές σκέψεις να σηκώνει κάποιος το σπαθί του στον ουρανό προς ένδειξη σεβασμού στο Θεό του και μετά να πάει να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Και αντί όλοι αυτοί να πούνε ότι ο Σουδανός αυτός έχει υιοθετήσει ιδεολογίες οι οποίες είναι υπέρ της βίας, τα βάζουν με τους αγανακτισμένους που έχουν βγει στον δρόμο και λένε ότι δεν θέλουμε άλλο τέτοιου είδους ανθρώπους στις γειτονιές μας. Δεν γίνεται να επικρατεί ο φόβος και η βία. Το καταλαβαίνετε. Είναι φοβερό το πώς διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει γνώση το σε τι ακριβώς πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα που θα τα ζήσουμε και εδώ πέρα όλα αυτά, που ήδη ξεκίνησαν οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, που ήδη οι Αιγύπτιοι, οι Σουδανοί, οι Σομαλοί, οι Πακιστανοί, οι Ινδοί και ό,τι άλλο είναι, που στους δικούς τους πολιτισμούς θεωρείται λογικό μια 12χρονη κοπέλα να παντρεύεται, έχουν έρθει εδώ πέρα και θέλουν να παντρευτούν 12χρονα και θέλουν να πειράζουν 12χρονα. Και αντί για να βγει ο Κούλης και να ξεκαθαρίσει ή ο κάθε άνθρωπος που θα αναλάβει την εξουσία το ότι όποιος πειράζει ανήλικο θα του κόβεται το χέρι. Ναι ρε, είμαι σκληροπυρηνικός, τι θέλετε. Όποιος σηκώνει το κουλό του σε ανήλικο θα του κόβουμε το χέρι. Για να δούμε πόσοι θα σηκώσουν το κουλό του σε ανήλικα. Για να δούμε πόσοι θα έχουν τέτοιες προθέσεις. Για να δούμε πόσοι θα θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο όταν θα γνωρίζουν ποια θα είναι η τιμωρία. Τώρα θα μου πεις ποιοι θα το κάνουν αυτό. Αυτοί που επιτρέπουν σε παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι, σε καταδικασμένους παιδοβιαστές. Αυτοί που γνωρίζουν ότι υπάρχει κύκλωμα συγκεκριμένο και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αυτοί που γνωρίζουν ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται και ποτίζουν ναρκωτικά σε γυναίκες για να τις εκδίδουν και δεν αντιδράνε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την τσέπη τους. Ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και στη δύσκολη θα εξαφανιστούνε. Να προσέχετε τις οικογένειές σας. Να χτίζετε σωστές βάσεις στη συνείδηση των παιδιών σας. Να μιλάτε με τα παιδιά σας, να επικοινωνείτε με τα παιδιά σας. Και να μην τους επιτρέπετε να απομονώνονται ψυχικά και πνευματικά. Να έχουν την άνεση να έρχονται να σας λένε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή τους. Να έχουν την άνεση να μπορούν να σας εμπιστευτούν στο 100% και να μην τρέπονται για τίποτα. Περάστε τους τον ελληνισμό. Περάστε τους το σωστό τρόπο σκέψης. Και μην επιτρέπετε να υιοθετούν στοιχεία και ερεθίσματα από όλους αυτούς τους μεσαιωνικούς πολιτισμούς. Κυριολεκτικά, κάποιοι πολιτισμοί βρίσκονται στον μεσαίωνα ακόμα. Λιθοβολισμός. Εδώ οι γείτονες. Λιθοβολισμός. Δένουνε τη γυναίκα από τα χέρια σε ένα κλαδί και τη χτυπάνε με ξύλα. Δεν τις έχετε δει αυτές τις εικόνες. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπετε Survivor. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπετε όλη μέρα στο Sky την Καριστιανού να λέει τις τρέλες της. Να λέει τις τρέλες της. Δεν έχει ιδέα κι αυτή τι λέει. Ιδέα δεν έχει. Μου έκανε και σποτάκι να πούμε και μου μοστράρει στο τέλος με τα χρυσά σκουλαρίκια και τα αγορασμένα πουκάμισα με τα μαύρα τριαντάφυλλα. Σιγά τσουτσουριάσαμε. Ξυπνήστε. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το πολίτευμα και αυτός ο τρόπος λειτουργίας του συντάγματος και αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο το οποίο χρειάζεται σφραγίδα από το ΚΙΣ για να περάσει πράγματα στη σχολική ύλη δεν μπορεί να σας σώσει. Αποδεχτείτε το. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Και δεν με νοιάζει να με σταυρώσετε και να με κατακρίνετε, γιατί είμαι αποφασισμένος. Εντάξει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά δίπλα σας. Καθημερινά στον αγώνα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τη Δευτέρα θα φύγω στο Άγιο Όρος. Δευτέρα θα φύγω στο Άγιο Όρος. Τέλος. Θα λείψω μια εβδομάδα ή κάποιες μέρες. Θα το αποφασίσουμε για σίγουρα και θα σας ενημερώσουμε. Θα πάω να γεμίσω τις μπαταρίες μου, γιατί καλός ή κακός το 2026 με τόσους θανάτους με έχει φθείρει. Έχουμε χάσει φίλους και καθημερινά χάνουμε κι άλλους. Προχθές έφυγε ο Τάκης από την Κατερίνη. Χθες έφυγε ένας γνήσιος παοξής από την Ηλιούπολη. Τον Ιανουάριο σκοτώθηκαν 7 άτομα πάνω στη Ρουμανία. Και μετά από κάποιους μήνες σκοτώθηκε και ο Θάνος, ο Λοκατζής, το Αλάνι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί το 2026. Πάρα πολλά αρνητικά γεγονότα. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Βασίλη από την πλατεία, όπως το ίδιο θα πω και για τον Θοδωρή με τη μηχανή που τράκαρε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή. Πάρα πολλοί. Και βλέπω πολλές φορές τις οικογένειές τους. Κοιτάω κάποιους ανθρώπους στα μάτια και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει τέτοια τραγικά γεγονότα. Και εννοείται και πώς διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, επειδή όμως είπαμε πάρα πολλά αρνητικά, θα βάλω ένα τραγουδάκι ανεβαστικό τώρα. Θα βάλω τη φίλη μου την Έφη Θόδη. Γιατί σας έριξα λίγο την ψυχολογία. Σήμερα μπήκα λίγο τσατισμένος και αγανακτισμένος μέσα. Ποιο να βάλω? Τι θέλετε, Έφη Θόδη? Κόσμε αχάριστε. Δώσε Έφη Θόδη, κόσμε αχάριστε. Δώσ' την να τρελαθούνε. Δώσ' την να. Τι λέει? Διακόπηκε. Δεν διακόπηκε, ρε. Έλα, πάμε. Κόσμε αχάριστε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νεοκομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τόσες στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας τα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχές και παρετήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παρετήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρι είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασκευθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
3: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά και υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: εισέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και προματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μην χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, high protein με φγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
21: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε από την ηχθιόσκαλα της Χαλκίδας τον κύριο Ιωάννη Φλόρο. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του συλλόγου εκεί πέρα.
1: Ναι, είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου Μέσης Αλίας, Βορείου και Νοτίου Εβοϊκού. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω πλέον. Μας πάνε για κλείσιμο, χωρίς καμία αιτιολογία βασικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει αιτιολογία. Δεν υπάρχει
0: ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη, γιατί το κρατήριο δεν έχει καταλάβει. Ο σύλλογος αυτός τι είναι?
1: Κοιτάξτε, ο Σύλλογος Μέσης Αλίας είναι ένας τοπικός σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τις μηχανότροτες και τα γρηγρή που βρίσκονται στην Εύβοια, στο Βόρειο και στο Νότιο Εβοϊκό.
0: Εσείς τι ιδιότητα έχετε?
1: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του Σύλλογου.
0: Και γενικά τι επάγγελμα?
1: Ψάρας είμαι.
0: Για να σας γνωρίσουν, κύριε Ιωάννη, οι ακροατές μας.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
1: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, τσαράδες πλέον. Το επάγγελμά μας, να ξέρετε, ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα. Το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από το Τσεσμέ. Έτσι αναπτύχθηκε πριν από 100 χρόνια η μηχανότρατα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Και τώρα οι μηχανότρατες αυτή τη στιγμή δέχονται πόλεμο από αυτή την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανότρατες δέχονται πόλεμο από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι είμαστε καταστροφικό εργαλείο και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά δεν μας παρουσίασε ποτέ ποια είναι η καταστροφή που κάνουμε. Μας έχει βγάλει κάτι απίθανους τύπους, όχι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν βγει κάτι απίθανοι τύποι οι οποίοι δεν ξέρουμε. Δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, διότι το επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ψαράδες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο είναι και διορισμένο, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το όργανο που καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να γίνεται η αλία στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Και πλέον δεν τους ακούει κανείς. Τους έχουν πετάξει στην άκρη, όπως και εμάς. Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη. Δεν τη θέλουν την αλία στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο το λέτε με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος την αλία στην Ελλάδα?
1: Και εμείς απορούμε. Διότι η αλία, και μιλάω για συνολικά για την αλία, δεν μιλάω μόνο για τη μέση αλία, μιλάω για την παράκτη αλία, μιλάω για τη μέση αλία, δεν τη θέλουν. Αν να την εξαφανίσουν. Το λόγο θα το ρωτήσετε σε αυτούς που το κάνουν αυτό, όχι σε εμάς. Ο κλάδος αυτός της αλίας στην Ελλάδα προσφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά. Και από οικονομικής απόψεως, και από θέσεις εργασίας και από συνεργαζόμενα επαγγέλματα, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που στηρίζεται στην αλία. Και κατά δεύτερον, ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και εθνικό ζήτημα είναι ότι η αλία στην Ελλάδα είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται οικονομικά το Αιγαίο, τη θάλασσα την ελληνική. Η μόνη εκμετάλλευση οικονομική που γίνεται στη θάλασσα είναι από τους αλίες. Όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση από τους Έλληνες αλίες, θα συνεχίσει να υφίσταται βέβαια, αλλά από τους Τούρκους, οι οποίοι δουλεύουν ανενόχλητοι παντού, σε όλη την ελληνική περιφέρεια και επικράτεια. Οι Τούρκοι έχουν το πράσινο φως και δουλεύουν παντού. Ακόμα και εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, σε ποιες περιοχές εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και μπορούν αυτοί?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμένας επιτρέπεται η αλία από το 1,5 ναυτικό μίλι από κάθε στεριά και πιο βαθιά. Όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1,49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις. Διότι παράγεται στεριά και πιο βαθιά. όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1.49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις.

0: πού πάτε και μετά υπάρχουν οι περιορισμοί, αυτό σας ρωτάω.
1: Οι περιορισμοί υπάρχουν παντού.
0: Πάντω, δηλαδή, μέχρι πού μπορείτε εσείς να φτάσετε και από πού ξεκινάνε οι περιορισμοί, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Από οποιαδήποτε στεριά, από οποιαδήποτε στεριά, στο 1,5 μίλι.
0: Στο 1,5
1: ναυτικό μίλι και πιο βαθιά. Εκεί είναι το επιτρεπόμενο. Μέσα από το 1,5 μίλι δεν μπορούμε να ψαρέψουμε. Οι Τούρκοι αλλιεύουν ανενόχλητοι μέσα από το και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα και στα 500 μέτρα και δεν τους ενοχλεί κανείς. Και μην μου πείτε ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κράτος και σαν, σαν λιμενικό σώμα. Αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Και μας τις λένε και οι ίδιοι τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Πολλοί λιμενικοί, πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει από ψαράδες. Εκείνη την ώρα που συντελείται το αδίκημα αυτό που μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ψαρεύουν και τους, και τους ενοχλούμε και εμείς τους ανθρώπους του λιμενικού για να το καταγγείλουμε, οι άνθρωποι μας λένε, να συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχουμε εντολή να μην ενοχλούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Πραγματικά, είναι, ζούμε ένα παραλογισμό. Ζούμε ένα παραλογισμό. Η θάλασσα έχουν πέσει μέσα, θέλουν να την πάρουν πάρα πολύ τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλουν να την πάρουν πολύ. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ψαράδες, είμαστε αγράμματοι να το πω. Γιατί είμαστε, παρατήσαμε τα σχολεία, εγώ μόλις έβγαλα το γυμνάσιο μπήκα μέσα στη δουλειά. Δεν πήγα ούτε λύκειο ούτε... Εμείς κοιτάγαμε τη δουλειά μας απλώς. Και τώρα μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Σερέτη. Πάντως να ξέρετε ότι όταν σταματήσει η αλία στο... η ελληνική αλία, η οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου θα περάσει αποκλειστικά στην Τουρκία.
0: Α,
1: αυτό το γνωρίζουν.
0: Δηλαδή αυτός λέτε να είναι ο στόχος.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Θέλουν να περάσουν πολύ δηλαδή πιθανόν την οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου στους Τουρκούς. Αυτό μας λέτε.
1: Κοιτάξτε, όλα τα βήματα που γίνονται, όλα τα βήματα που γίνονται από τη δική μας την κυβέρνηση, από εμάς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται είναι να εκλείψει η αλία στην Ελλάδα και όσοι είναι κάθε λογική σκέψη μένει ότι θα μείνει μόνο η Τουρκία. Αφού ήδη
0: κατανοητό,
1: αλλιεύει η
0: Τουρκία. Κατανοητό. Επειδή με ενημερώνει η γραμματεία ότι παίρνει ο κύριος Χατζιαργύρης Μιχάλης, ο πρόεδρος αλλιευτικών συνεταιρισμών Βορείου και Νότιου Χαλκίδας, να τον βγάλουμε. Καλησπέρα, κύριε Χατζιαργύρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, η παρέμβαση γιατί, για ποιο λόγο, τι έγινε?
2: Η παρέμβαση είναι, γιατί ακούω και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Φλόρο, είναι ακριβώς όπως τα λέει και ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε κατά το θαλάσσιον πάρκων, είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σε κάθε νομοθεσία που θες να κάνεις ή να βγάλεις κάποιο νόμο, όλα να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το φορέα σου. Εμάς υπάρχει ακριβώς όπως σας το λέω, μία περιφρόνηση, δεν είμαστε τίποτα του πεταμού, είμαστε ανθρώποι νοικοκυρέ, έχουμε οικογένειες, παιδιά. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα άνθρωποι του πετάματος, προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, για κοιτάτε τώρα τις τιμές των ψαριών. Σταμάτησε η μηχανότρατα και τα ψάρια έχουν πάει στα ύψη. Λοιπόν, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς? Αφού μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί δεν θέλουνε τη συνύπαρξη αλληλεία και θαλάσσια πάρκα, αφού μπορεί να γίνει?
0: Ακούστε λίγο. Επειδή έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα, αλλά και με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για το Νότιο Αιγαίο, αυτά τα θαλάσσια πάρκα μου φαίνονται λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεσμεύουν τον Έλληνα να μην μπορεί εκεί πέρα να ψαρέψει, αλλά τους Τούρκους τους επιτρέπουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους εκεί.
2: Ναι. Αυτό, κύριε Σερέτη, είναι το οποίο πραγματικά άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Και άλλο να το ζεις, καταλαβαίνετε τώρα. Να έχουμε, να δουλεύουμε, να βάζουμε μπρος τη μηχανή, να ξέρουμε ότι έχουμε 1000 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα. Λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το σεβόμαστε. Ότι ναι, πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Γιατί και από πίσω υπάρχουν και άλλες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θέλουμε όλοι να γίνουν.

0: γιατί είναι και δικηγόροι, και αυτά τα επαγγέλματα κάποιος πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν να μπουν νέοι μέσα να δουλέψουν. Και όμως τους αποτρέπουμε. Γιατί, όταν βγαίνεις και δουλεύεις, λοιπόν, και βλέπεις τον Τούρκο να δουλεύει στα 300 μέτρα και στα 200, και εγώ να τρώω αλευτική παράβαση στο 1,49, πέστε μου πώς θα βάλω εγώ το παιδί μου να του πω, παιδί μου, θα μου πει μπαμπά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και ο Τούρκος μπορεί, εγώ τι θα του απαντήσω. Αυτά θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
1: Αυτά ο ελληνικός λαός τα ακούει, αλλά εμένα ερχόντουσαν κάτι αλληλείς και μου λέγανε προεκλογικά ότι ο Βορύδης ήρθε και έπιασε τη δική σας, το δικό σας τον κλάδο και έταξε αρκετά πράγματα, είναι αλήθεια αυτό?
0: Όχι,
2: μου επιτρέπετε.
1: Βέβαια, ένα λεπτό κύριε Χατζιαργύρη, γιατί έχουμε και τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
2: Κοιτάξτε, πάντα μαθάζουν πράγματα. Αυτό είναι από το τάξιμο. Άμα δίναν όσα μας έχουν τάξει, τώρα δεν θα μιλούσαμε.
1: Ναι, αλλά η ψήφος δεν πρέπει να πηγαίνει με βάση το ότι σας τάζουν. Πρέπει να πηγαίνει με το βάση ποιος είναι, είναι ο κατάλληλος.
2: Ακούστε, να σας πω, να σας μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους. Εγώ προσωπικά στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 εγώ τον πίστεψα τον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισα δύο φορές τον κύριο
1: καλά
2: Μητσοτάκη.
1: Καλά να πάθεις τότε, αδερφέ μου.
2: Βεβαίως, εννοείται καλά να πάθω, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα σας πω, θα σας πω τι με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκη δεν με ενοχλήσε αυτά που είπε και δεν έκανε, με ενοχλούν αυτά που δεν είπε και είχε στο μυαλό του να τα κάνει και τα κάνει.
1: Και αυτά τα ερωτήματα τα έχεις θέσει όμως στη Νέα Δημοκρατία και στους υπουργούς και σε όλους αυτούς?
2: Όποτε πηγαίνουμε, να σας πω την αλήθεια, μόνο προς τη μήνυ του εχθές ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, που συναντήθηκε με συναδέλφους μου πάνω στη Θεσσαλονίκη, ναι, προς τη μήνυ του άνθρωπος, έκατσε αρκετές ώρες και μας άκουσε με προσοχή. Και εγώ δεν ήμουν παρόν.
1: Και επειδή ακούει, τι σημαίνει? Επειδή ακούει, τι κάνει είναι, όχι τι ακούει.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Αφορά... Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν σημαίνει τίποτα.
2: Όσον αφορά τα πάρκα, τα θαλάσσια, κύριε Σερέτη.
1: Ναι.
2: Τα θαλάσσια πάρκα, ναι, βγάζουν την αλληλεία εκτός, ειδικά τη διχανόδρατα, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, πιστέψτε με, αργότερα, ναι, απλώς δεν θέλουν να το κάνουν για όλους μαζί,
1: ναι,
2: γιατί θα μας ενώσουν, είμαστε ενωμένοι, αλλά θα μας ενώσουν περισσότερο, με κάποιες γελίες αιτιολογίες. Η πρώτη αιτιολογία είναι η Ποσειδονία. Η Ποσειδονία, επιστημονικά, με δεδομένα επιστημονικά που μας έχει δώσει και το ΕΛΚΕΦΕ, δραστηριοποιείται και κάνει φωτοσύνθεση μέχρι τα 35 μέτρα βάθος. Πιο βαθιά υποσυντονία δεν μπορεί να υπάρξει. Η μηχανότρατα είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να δουλεύει από τα 50 μέτρα και έξω και πιο βαθιά. Οπότε δεν επηρεάζουμε καθόλου την υποσυντονία. Η δεύτερη αιτιολογία που έχουμε ακούσει είναι για να προστατευτεί κάποιο θαλασσοπούλι. Εμείς ψαρεύουμε υποβρύχια κάτω από τη θάλασσα. Τα θαλασσοπουλιά, από ό,τι ξέρω, δραστηριοποιούνται στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, ναι, με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, προσπαθούν να μας πετάξουν και μάλιστα θέλουν να μας βγάλουν, θέλουν να μας πετάξουν. Ναι. Ας φροντίσουν να μας αποζημιώσουν τότε, γιατί ούτε λόγος για αποζημίωση γίνεται. Θέλουν να μας πετάξουν έτσι απλώς.
1: Εσείς τι βρήκατε, για ποιο λόγο θεωρήσατε δηλαδή ότι είναι τόσο κατάλληλος ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσατε και δύο φορές μάλιστα?
2: Τι να σας πω, κύριε Σερέτη, τώρα τι να σας πω, να σας πω ότι
1: για ποιο λόγο, δεν κακό. Για ποιο λόγο τον ψηφίσατε δύο φορές, κακό είναι?
2: Να σας πω κάτι. Εγώ παραδοσιακά είμαι νεοδημοκράτης.
1: Τι πάει να πει παραδοσιακά για να καταλάβω?
2: Εννοώ ότι από μικρός, όπως μεγάλωσα, οι ιδέες μου, οι απόψεις μου είναι δεξιές, όχι Νέα Δημοκρατία, δεξιές.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι παράδοση, δεν είναι κόμμα, δεν πάμε με κριτήρια ψήφου να ψηφίσουμε τον κατάλληλο? Είναι ότι μεγαλώσαμε νεοδημοκράτες, κάπως έτσι το έχει στο μυαλό
2: σας? Αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτά που δεν είπε και έκανε, ναι, αυτά με έχουν πει. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε, μας έταζε, ο Μητσοτάκης έταζε από ότι θα πάρει πίσω τις πρέσπες.
1: Ναι.
2: Ό,τι χίλια δυο παραμύθια. Και δεν έκανε τίποτα.
1: Αυτά την πρώτη τετραετία δεν τα έκανε. Τη δεύτερη γιατί το ξαναψηφίσατε?
2: Ελπίζαμε.
1: Σε τι ελπίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ποιος είναι ο πατέρας του, ποια είναι η οικογένεια, ποια είναι η Ντόρα, όλα αυτά δεν τα γνωρίζατε?
2: Δεν σας δίνω κανένα άδικο για αυτά που μου λέτε.
1: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής με όλους, έτσι.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι οι άλλοι Μια χαρά πήγαιναν και ψήφιζαν όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα που έφτασε ο κόπος στο χτένι και έχετε κι εσείς προβλήματα όπως είχαν οι υπόλοιποι, τώρα βγαίνετε και σκούζετε. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, ομά! Να σας την πω και ομά την αλήθεια. Τι θέλετε χωρίς να παρεξηγηθείτε?
2: Εγώ και δεν θα παρεξηγηθώ, παρακαλώ.
1: Τι θέλετε? Εγώ πιστεύω ότι κάτι σας τάξανε, ότι υπήρχε αλυσβερίση με τον κλάδο σας. Και γι' αυτό τον λόγο πηγαίνατε και στηρίζατε.
2: Όχι, σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
0: Σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
1: Και ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, πείτε.
0: Ναι, να μιλήσω κι εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί, εντάξει, αφού το έχουμε πάει εκεί το θέμα, ναι. Να πω κι εγώ που δεν έχω ψηφίσει.
1: Ναι, εντάξει, την αλήθεια, να, λοιπόν, εγώ την αλήθεια θέλω να πείτε.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Και την αλήθεια, εδώ μιλάμε αλήθεια, πώς το λέτε. Δεν μας έχει τάξει κανένας τίποτα, όπως το λέει. Απλά ξέρετε τι, που, το μόνο που εμείς τι ήμασταν. Εμείς έχουμε μάθει από 19 χρονών, κύριε Σερέτη, να δουλεύουμε τη δουλειά, δεν τη φοβόμασταν. Μας βάζουν...
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Κυριακίνη.
1: Θα ο Μητσοτάκης και ανακοινώσει ότι θα βγάλει λεφτά για να δώσει στους αλλοίς, θα ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη?
2: Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει, διότι είναι αναξιόπιστος. Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει.
1: Ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει για εσάς ή είναι η Νέα Δημοκρατία?
2: Είναι η Νέα Δημοκρατία, φυσικά. Εφόσον ο Μητσοτάκης είναι στην Δημοκρατία, έχει τελειώσει.
1: Άρα για τους
2: αλλά
1: αλλοίς...
2: και η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, να σας πω,
1: ναι,
2: και οι 150 πόσοι είναι,
1: ναι,
2: ακολουθούν αυστηρά τη γραμμή του Μητσοτάκη. Ό,τι τους πει ο Μητσοτάκης, χοροπηδάνε. Έχει πει κανένας εκεί? Έχει φέρει κανένας καμία αντίρρηση στη Νέα Δημοκρατία?
1: Κανένας.
2: Είναι όλοι το ίδιο ένοχοι.
1: Ένοχος, ένα λεπτό, γιατί η λέξη αυτή, κύριε Χατζιαργύρη, ακούστε με,
2: ναι,
1: λίγο, ένα λεπτό,
2: ναι,
1: έχετε κάνει παρέμβαση, πρέπει να δώσω και στον καλεσμένο μου λίγο χρόνο να μιλήσει, θα έρθω και
2: βεβαίως
1: σε εσάς, περιμένετε λιγάκι,
2: συγγνώμη,
1: ένα λεπτό για να πούμε κάποια πράγματα, γιατί ναι, ανέφερε τη λέξη ένοχος και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Ένοχοι δεν είναι μόνο αυτοί τώρα που κάνουν κουμάντο, ένοχος είναι και ο Τσίπρας, ένοχος είναι και ο Σαμαράς, ένοχος είναι και ο Παπανδρέου, ένοχοι είναι για μένα όλοι, κύριε Ιωάννη, οι οποίοι περάσανε και δεν φέρανε εξέλιξη.
2: Όλοι
1: είναι ένοχοι. Και να σας πω,
2: να σας πω
1: και κάτι αντικειμενικά, ναι, τώρα, αντικειμενικά, γιατί εγώ θέλω στην Ελλάδα, θέλω στο Αιγαίο, να κυκλοφορούν ελληνικές σημαίες. Και έτσι όπως το πάρει
2: εμείς
1: το πράγμα,
2: να
1: κυκλοφορούν... Τι?
2: Εμείς να δείτε, όσο θέλουμε.
1: Συμφωνώ, άλλο όμως θέλω να σας πω. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει επιλογές και θα δούμε στο μέλλον να κυκλοφορούν τουρκικές σημαίες στο Αιγαίο, γιατί έρχονται μηνύματα από Γερμανία που ξέρετε τι λένε, ότι στη Γερμανία πουλάνε ψάρια, τσιπούρες, που λένε ότι προέρχονται από το τουρκικό Αιγαίο. Ξέρετε τι έδειχναν στα αεροδρόμια τόσο καιρό πριν τη δεύτερη φορά που ψηφίσατε Μητσοτάκη? Ο Άδωνης είχε πει ότι έγινε ένα λάθος στο Υπουργείο και κυκλοφορούσαν παγκοσμίως όλα τα αεροδρόμια στις οθόνες διαφημίσεις που λέγανε Turk Aegean. Αυτά δεν τα βλέπατε δηλαδή? Ερώτηση σας.
2: Για εκείνους όλα είναι απλώς ένα λάθος και μια κακή συνεννόηση και κάτι μια παρεξήγηση.
1: Και ο Έλληνας όμως πρέπει να αναγνωρίζει και να βλέπει το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και ανάλογα να πηγαίνει στην κάλπη. Και αυτό όχι
2: εγώ
1: μόνο όταν αποκτήσει πρόβλημα.
2: Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, ότι έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να σηκωθούμε να φωνάξουμε.
1: Έτσι.
2: Και έτσι είναι όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς. Πρέπει να τους μπει το μαχαίρι στο λαιμό, να αρχίσει να κόβει λίγο-λίγο για να αρχίσουν να μιλάνε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και το αναγνωρίζω πρώτα για τον εαυτό μου και για τον κλάδο μου.
1: Πραγματικά μπράβο που το αναγνωρίζετε τουλάχιστον, γιατί είπαμε και αυτοί που δεν το αναγνωρίζουνε.
2: Όχι, εδώ δεν βγήκα εγώ να κοροϊδέψω ούτε εσάς ούτε τον κόσμο.
1: Συγχαρητήρια που είστε ειλικρινείς. Συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι δεν είναι.
2: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο για τις ύποπτες προθέσεις τους. Ύποπτες. Γιατί πλέον με όλα αυτά είναι ύποπτες οι προθέσεις τους. Δεν ξέρω τι πολιτικοί και πού το πάνε και τι ακολουθούν και τι θέλουν να κάνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και πιάσαν τους δύο φαντάρους μας πάνω στον Εύρο, θυμάστε?
1: Βέβαια θυμάμαι.
2: Έκαναν τότε, βγήκε και το παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας αυτό, δημοσίως δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτό, υπάρχει σαν...
1: Ναι.
2: Βγήκε και παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας ότι συμφωνήσανε ατύπως, χωρίς επισημότητες, αλλά συμφωνήθηκε να μπορούν οι Τούρκοι να ψαρεύουν στα δικά μας νερά για να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους ως αντάλλαγμα. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ανέρεσε αυτό, δεν το πήρε πίσω. Και όταν πιάσαν και μου κάνανε το κακούργημα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ήταν κακούργημα, πάντως ήταν σοβαρό αδίκημα το να αλλιεύει σκάφος τρίτης χώρας στα εθνικά μας ύδατα, το κάνανε πτέσμα και είπανε μέσα στο νόμο ότι θα έχει ο Τούρκος κυβερνήτης, εάν ψαρέψει παράνομα στα δικά μας ύδατα, θα πάρει τα στοιχεία του το λιμενικό σώμα και αν ο Τούρκος ψαράς έρθει με το σκάφος του σε ελληνικό λιμάνι, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών, τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και όλα αυτά που έχουμε μαζέψει και τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει δεν είναι συμπεράσματα που τα βγάλαμε σε μία νύχτα. Είναι χρόνων συμπεράσματα. Όλα πηγαίνουν προς τα εκεί. Όλα πηγαίνουν να φύγουν οι Έλληνες από το Αιγαίο, να μπουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
1: Ωραία.
2: Διότι η αλληλεία και όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε για υπεραλίευση. Ναι. Καταρχήν, όσοι διαχειρίζονται την αλία στην Ελλάδα, μιλάω για τους κυβερνητικούς και για τους γενικούς γραμματείς και για τους όλους, δεν έχουν ιδέα από την αλία. Ένας ψαράς δεν ρωτήθηκε ποτέ. Ένας ψαράς.
1: Ωραία. Πήρε, παιδιά, τι... Δεν αναρωτήθηκε, αλλά εδώ τώρα είναι δύσκολο να έχει ανατροπή. Κύριε, μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Κύριε Χατζιαργύρη, Αργυρίου, πείτε μας.
0: Ναι, συμφωνώ με όλα αυτά. Συμπληρώνει τώρα αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ήθελα να πω κι εγώ. Ο αγώνας είναι κοινός, όπως καταλαβαίνετε, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλη συνείδηση, γιατί έχουμε σοβαρές περιουσίες, οι οποίες αγωνιζόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια. Υπάρχει συνείδηση και θα δώσουμε μεγάλον αγώνα. Και ο αγώνας που δίνουμε είναι καθαρά, δεν είναι μόνο, είναι ο αγώνας συμμετοχής αλλά και επιλογής. Γιατί αγωνιζόμαστε και για τον Έλληνα πολίτη να μπορεί να επιλέγει το προϊόν που τρώει.
1: Θεωρείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι αργήσατε να αντιδράσετε?
0: Αργήσαμε και βέβαια αργήσαμε.
1: Γιατί θεωρείτε ότι αργήσατε?
2: Να σας πω, εγώ θεωρώ δεν αργήσαμε.
1: Δεν αργήσατε.
2: Να σας πω κάτι. Όταν πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει και κάναμε μια διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετά χρόνια, είχαμε μπει μέσα και κλείσαμε συμβολικά το λιμάνι για 2 ώρες, κύριε Σερέτη. Συμβολικά, έτσι. Για 2 ώρες. Μας πατήσαν οι εφοπλιστές της Μηνύσης. Σε μπλέξαμε πριν από 2-3 χρόνια από τα δικαστήρια. Καλά που δεν μας κλείσανε και μέσα φυλακή.
1: Ωραία. Και τι? Καταφέρατε και τι κάτι?
2: Τίποτα.
1: Αυτό πότε έγινε? Αυτό το περιστατικό πότε έγινε?
2: Κύριε Χατζιαργύρη, μήπως θυμάστε την ακριβή ημερομηνία?
1: Κύριε Χατζιαργύρη, το 2000 πόσο έγινε αυτό?
0: Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαμε κλείσει τον Πειραιά, που είχαμε πάει, είναι βέβαια.
2: Ναι, ήταν λίγο πριν, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ ή λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, και μετά, εφόσον κλείσατε, ας πούμε, το λιμάνι, είπατε ότι ο Μητσοτάκης...
2: Μας κόψανε τα πόδια, σας λέω παραλίγο να μας πάνε κυροπόδαρα. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Και για να ξεμπλέξουμε, περάσαμε αρκετά χρόνια.
1: Ωραία, και σήμερα εδώ που φτάσαμε, τι κάνουμε?
2: Οι κύριοι αυτοί μας στερούν το δικαίωμα, το συνταγματικό
1: δικαίωμα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, εμείς και εσείς παράλληλα? Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχει λύση?
2: Υπάρχει, να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Αυτή είναι η λύση?
2: Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
1: Δηλαδή.
2: Δεν βλέπω γιατί. Δεν θα σας πω
1: τα αιτήματά σας προσωπικό... αρχικά, ποια είναι τα αιτήματά σας?
2: Κοιτάξτε, σε όποιον πάμε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, ξέρετε τι μας λέει?
1: Τι?
2: Είναι απόφαση Μητσοτάκη και τέλος.
1: Ωραία. Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει ούτως ή άλλως για πολλούς λόγους. Αλλά τα αιτήματά σας αυτά τα έχετε καταθέσει στο Υπουργείο? Σας έχουν δώσει?
2: Κύριε
1: Χατζιαργύρη, ένα λεπτό, κύριε Αργύρη. Χατζιαργύρη, πείτε μου λίγο. Πείτε μου, πρόεδρος είστε κι εσείς.
0: Είναι να συνεχίσουμε την αλία μας στα θαλάσσια πάρκα. Διεκδικούμε το δικαίωμα της συμμετοχής στα θαλάσσια πάρκα, που η οποία είναι και τεκμηριωμένη. Δεν είναι παράνομη. Και όχι συνολική απαγόρευση.
1: Από δίπλα ποιος μιλάει από δίπλα? Ποιος μιλάει από δίπλα?
0: Συνάδελφος είναι.
1: Δώστε και τον συνάδελφο λίγο, θέλω να τον ρωτήσω κάτι.
3: Γιάννη. Ναι, καλό μεσημέρι, κύριε Σερέτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
3: Ονομάζομαι Δελιγιάννης Ιωάννης, καλά εσείς πώς είστε?
1: Κύριε Δελιγιάννη, σας πήρα και πριν τηλέφωνο, είχαμε μια επαφή.
3: Μπράβο, δεν είχα καλό σήμα.
1: Δεν πειράζει, κύριε Δελιγιάννη, δεν πειράζει, και εσείς αντιπρόεδρος είστε. Ακούστε με λίγο, κύριε Δελιγιάννη.
3: Πέστε.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι με αυτά τα αιτήματα στα Υπουργεία και με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα βρείτε το δίκιο σας?
3: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Εμείς θα κάνουμε, συνεχίζουμε τις διαδικασίες να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας νομικά πλέον. Σήμερα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μια συζήτηση στην Ιχθυόσφαιρα της Νέας Μηχανιώνας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Του θέσαμε το θέμα μας, το βασικό μας θέμα είναι ότι είμαστε κατά της απαγόρευσης της οριστικής απαγόρευσης της μηχανότητας της ΜΕΤ, του σερόμενου εργαλείου από τα θαλάσσια πάρκα. Δουλεύουμε στα θαλάσσια πάρκα εδώ και 60-70 χρόνια, το τονίσαμε ιδιαίτερα και του είπαμε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, λόγω ότι δεν επηρεάζουμε την Ποσειδονία, δεν έχουμε θέμα με τα κήτη που, και τα κορμοράνους που κάποια πράγματα που αναφέρονται το Υπουργείο ότι ενοχλούν η Μέση Αλία μηχανότατα συγκεκριμένα. Και του είπαμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τα θαλάσσια πάρκα και βγούμε στα πέλαγα, δηλαδή στα πέλαγα τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα των νοτιού και των νοτιών Κυκλάδων, είναι νότια, ας πούμε, νότιες Κυκλάδες, πρέπει να βγούμε βόρεια πάνω από την Άνδρο, και οι καιρικές συνθήκες μέσα στο χειμώνα δεν μπορούν να μας το επιτρέψουν αυτό, λόγω τους, λόγω ότι έχουμε κακοκαιρίες και αυτά. Εκεί πέρα στο σημείο αυτό δουλεύουμε. Και είναι θέμα, και πέρα από τα ότι είναι θέμα επιβίωση, είναι και θέμα ναυτικής ασφάλειας. Το τονίσαμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν το προσέξετε αυτό που λέω, είναι θέμα ναυτικής ασφάλειας. Και του είπαμε, θα μας πνίξετε στο Αιγαίο, αυτό θα κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφού αποφασίζει και διατάζει. Αποφασίζει και διατάζει.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Δελιγιάννη, κύριε Χατζιαργύρη, και κύριε Ιωάννη, κύριε Φλόρε, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα και οι τρεις που με ακούτε εδώ στον αέρα. Δηλαδή, περιμένετε να αλλάξει την κατάσταση ο Μαργαρίτης Σκηνάς του Μητσοτάκη, ένας δικηγόρος? Περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί για το δικό σας μέλλον, που το τοποθετήσαν εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν έχει υπάρξει ποτέ ψαράς, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το πρωτογενή τομέα? Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει?
3: Εγώ
2: δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή περιμένουμε από το Μαργαρίτη Σκηνά, από το Μαργαρίτη Σκηνά που τόσα χρόνια ήταν στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας βοηθήσει, αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε ότι
1: μα είπατε ότι μιλάτε με το Μαργαρίτη Σκηνά και περιμένετε από το Υπουργείο κάποια αλλαγή. Μα ο Μητσοτάκης δίνει εντολές και ο Μητσοτάκης, από ό,τι μου είπατε εσείς, έχει συμφωνήσει και δεν έχει αλλάξει αυτό που είχαν συμφωνήσει για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Τι, δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν βλέπω να υπάρχει φως με τον τρόπο που αντιδράτε.
2: Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα?
1: Όχι, κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, όλοι εσείς οι αλλοί, σύσσωμα, οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι, να βρεθείτε, να βγάλετε κάποια δελτία τύπου, να εξηγήσετε συλλογικά το τι ακριβώς συμβαίνει, να κάνετε ένα συλλαλητήριο και να σας στηρίξω εγώ. Δεσμεύομαι το ότι άμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα αντιδράσουν οι αλλοιείς, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας διαφημίσω, θα σας στηρίξω και θα καλέσω τον κόσμο να σας βοηθήσει.
2: Μα ήδη το κάνετε.
1: Το ήδη το κάνουμε. Γιατί να μην κάνετε ένα συλλαλητήριο?
3: Και σας ευχαριστούμε, το κάνετε ήδη.
1: Όχι, εγώ προσπαθώ να βρω μια λύση που να έχει ουσία. Δεν έρχομαι απέναντί σας. Απλά θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης Σκηνάς θα σας λέει για πόσα χρόνια αυτά που θα σας λέει και στην τελική δεν θα καταφέρετε κάτι. Δεν το κάνω κακοπροαίρετα. Αυτό καλοπροαίρετα σας μιλάω. Μπορεί να είναι έντονη η φωνή μου.
3: Κύριε Σερέτη, πραγματικά, να σας μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, ψαράδικα.
1: Ναι, ψαράδικα, πάμε ψαράδικα.
3: Δεν έχουμε τελειώσει την πανεπιστήμια.
1: Πάμε ψαράδικα, δεν θέλω πανεπιστήμια. Πάμε ψαράδικα.
3: Πολύ απλά, σαν να πίναμε έναν καφέ.
1: Πάμε, έτσι, πάμε, δώσε πόνο.
3: Ακριβώς, λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε. Δεν τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μας φαίνονται περίεργα. Εμείς ξυπλάγαμε το πρωί, καβαλάγαμε το μηχανάκι, πηγαίναμε στην Ιθιόσκαλα, τρίβαμε τα καΐκια μας και λέγαμε να βγούμε 1η Οκτώβρη να πάμε στη δουλειά. Έχετε χίλια δίκια. Δεν αμφιβάλλουμε σε αυτά που λέτε. Αλλά και σεβαστείτε όμως ότι και εμείς ήμασταν. Ότι μας φαίνονται λίγο πρωτόγνωρα. Μακάρι να υπήρχε ένας οδηγός, ένας καθοδηγητής να μας πει: θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Ίσως τα λάθη που κάνουμε να είναι γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε. Μας είναι πρωτόγνωρα, κύριε.
1: Το καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Είστε άνθρωποι του ΜΟΧΔΟΥ, είμαστε στην ίδια πλευρά. Απλά εγώ σας εξηγώ το ότι απέναντί μας έχουμε κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς, οι οποίοι είναι και πολιτικοί απατεώνες. Και ό,τι και να πούνε, σας κοροϊδεύουν. Εγώ αυτό σας λέω. Δηλαδή, μην περιμένετε από αυτού.
3: Αυτό, κύριε Φερέτη, σε παρακαλώ, Γιάννη μου. Γιατί ξεκίνησα μια κουβέντα, γιατί κάθομαι στο σπίτι μου και λέω ότι έτσι θα μίλαγα στον κύριο Σερέτη εγώ. Αφού μου δόθηκε ευκαιρία, άσε με 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
1: Πέντε λεπτά, πάμε λίγο και μετά να πάω στον κύριο Γιάννη να πει και αυτό τι θέλει.
3: Κύριε Σερέτη, αυτό είμαστε εμείς. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτά τα κομμάτια.
1: Το καταλαβαίνω.
3: Πέσαν οι λύκοι στα πρόβατα. Αυτό έχει γίνει.
1: Ωραία, να μην ξαναπέσουν όμως τα πρόβατα στους λύκους. Γιατί
3: πέσουνε.
1: Με το λύκο μιλούσατε.
3: Δεν θα πέσουν.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλω να σας κοροϊδεύουν και να πιστεύετε ότι αυτοί οι χαρτογιακάδες θα σας βοηθήσουν. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
2: Εμείς, κύριε Σερέτη, πηγαίναμε στα Υπουργεία και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας φέρνανε κουλουράκια, νεράκι, μας χτυπάγανε φιλικά στην πλάτη, μας λέγανε αρλούμπες ότι πάνε για ψαροτούφεκα και τι ωραία που περνάνε. Και μέλι που λέει και τη γανίτα τίποτα.
1: Να.
2: Και μετά μόλις κλείνανε την πόρτα από πίσω, άντερε τους βρωμοψαράδες να πάνε να κόψει το λαιμό τους. Ακριβώς έτσι αυτό γινότανε. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κόσμο που μας ακούει, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να ξέρει ο κόσμος ότι τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι δική του πρωτοβουλία και δική του ευθύνη, τον κύριο Μητσοτάκη τον ενόχλησε ένας ολόκληρος κλάδος, χιλιάδες οικογένειες δηλαδή, τον ενόχλησε για κάποιο λόγο, για τους δικούς του λόγους, δεν τους μαθαίνουμε και ποτέ, πάντα μαθαίνει, ο κόσμος μαθαίνει τα τετελεσμένα. Δεν μαθαίνει το τι ακριβώς έπεται και τι συμβαίνει. Λοιπόν, όταν πετάει στο δρόμο, γιατί μας πετάει στο δρόμο, μας κλείνει το ζωτικό χώρο της εργασίας μας. Μας στερεί την εργασία μας. Μας πετάει στο δρόμο χωρίς καμία ντροπή και χωρίς να αναλογιστεί τι θα γίνουμε οι οικογένειές μας, τι θα γίνουν τα δάνεια που τρέχουν, πώς θα τα βγάλουμε εμείς, θα μας πάρουν τα σπίτια. Δεν τον ενδιαφέρει. Να ξέρει ο κόσμος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει μέχρι να μας αποτελειώσει όλους. Εκεί έχουμε
1: κύριε
2: αυτό.
1: Κύριε Ιωάννη, να σας εξηγήσω κάτι. Ένα λεπτό, δώστε μου, να σας εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι, υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες οι οποίες παράγουν κέρδη. Όταν έρχονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι και πιάνουν τον αρμόδιο και του δίνουν μια μιζούλα, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενα, φέρω ένα παράδειγμα, και του δίνουν μια μιζούλα, αυτός ο άνθρωπος δεσμεύεται να κάνει κάποια πράγματα, να πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο δισεκατομμυριούχος και δεν τον ενδιαφέρει μπροστά στα κέρδη να καταστραφούν οικογένειες, σπίτια, να χάσετε τη δουλειά σας, εφόσον έχει πάρει το χρήμα, δηλαδή εξαγοράστηκαν. Να σου το πω έτσι απλά, εξαγοράστηκαν από μεγάλους ομίλους και ξεπούλησαν τα πάντα. Σας ξεπούλησαν. Εγώ σας το λέω ευθέως, σας ξεπούλησαν.
2: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Αυτό είναι. Τώρα το θέμα μου μένα ποιο είναι. Εγώ, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνάς, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής και ούτε πολιτεύομαι. Αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Πρέπει συλλογικά να κάνετε μια συνάντηση αλλής με όλους τους προέδρους, είτε είναι από την Κρήτη. Γιατί εγώ μιλάω με όλους αλλής. Έχω μιλήσει με αλλής από την Κρήτη. Έχω μιλήσει με αλλής που ήταν από την Άξο. Και από εκεί πέρα, Νότιο Αιγαίο. Με εσάς, με τη Βόρεια Ελλάδα. Από όπου θέλετε, από τη Θάσο. Στα λιμενάρια, πού θες, με όλους έχω μιλήσει. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Συναντηθείτε όλοι οι προέδροι, αντιπροέδροι μαζί. Βγάλτε μια ανακοίνωση. Εγώ σας λέω τον τρόπο που πιστεύω ότι θα καταφέρετε κάτι. Και να μπορέσουμε μετά εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και ο ελληνικός λαός το ότι εδώ πέρα σύσσωμα οι αλλοιείς βγαίνουν και λένε ότι παραδίδουν το Αιγαίο στους Τούρκους.
2: Κύριε Σερέτη, θα το έχετε δει και μόνος σας. Σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί, αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης που τον άκουσα προσφάτως, ότι του δολοφονούν το χαρακτήρα, μας έχουν δολοφονήσει εμάς με όλα τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που περνάνε στα μέσα και ακούει ο κόσμος ότι οι κακοί ψαράδες και καταστρέφουν τη θάλασσα. Πρώτα μας δολοφονήσανε το χαρακτήρα και τώρα προχωρούν στο σχέδιό τους να μας πετάξουν, αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους, προχωρούν κανονικά στο σχέδιό τους. Διότι εμείς θεωρούμασταν, εμείς, ανάμεσα στην τάξη μας, εμείς οι ψαράδες, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. Με τη σκληρή μας τη δουλειά, όχι με τίποτα μίζες και μιζούλες, με τη σκληρή μας τη δουλειά, περνούσαμε, να σας το πω, άνετα. Άνετα, διότι εργαζόμασταν πολύ σκληρά. Και είχαμε απολαβές και περνούσαμε άνετα. Μπορούσαν οι οικογένειές μας, αλλά όχι τόσο άνετα ώστε να φτιάξω το σπίτι μου που το παλεύω από το 2004 να το τελειώσω και δεν το έχω τελειώσει. Και ακούω μέσα σε μια τετραετία σε φυτρώνουν 30 και 40 και 50 σπίτια ο κάθε βουλευτής. Από πού?
1: Ελπίζω να έχει αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Ελπίζω και ο κλάδος σας να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ λέω και στους τρεις σας, γιατί μιλάω και με τους τρεις σας παράλληλα. Το ότι για μένα η λύση είναι να μην μιλάμε έτσι αυθαίρετα. Γιατί βγήκανε πριν από δύο εβδομάδες Νοτίου Αιγαίου αλληλής εδώ πέρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σας είπα ο κύριος Αραπάκης, σας λέω και ονόματα, δεν έχω ρόλο, ο κύριος Αραπάκης, και βγήκαν εδώ πέρα και λέγανε τα ίδια πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα, για το πώς οι Τούρκοι μπαίνουνε, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει για τα λαγοκέφαλα, έχουμε μιλήσει για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα ξέρω τα προβλήματά σας. Ναι. Τα έχω συζητήσει.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσάς που είστε δημοσιογράφος και μιλάτε και με πολύ κόσμο και με από όλες τις τάξεις και από όλους τους κλάδους.
1: Πείτε μου.
2: Ένας κλάδος της αλληλείας, οι βιτζότρατες που έχουν απαγορευτεί κάποια χρόνια τώρα. Έχουν τρέξει άνθρωποι, έχουν χαλάσει ένα του κόσμου τα λεφτά και έχουν τρέξει, έχουν αγωνιστεί στα δικαστήρια. Και έχουν πάρει από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αθωωτική απόφαση και τους είπε το ΣΤΕ, μπορείτε να συνεχίσετε, να πάρετε τις άδειες σας πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας.
1: Ναι.
2: Και δεν τους δίνουν τις άδειες.
1: Ναι.
2: Έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει γνωμοδοτήσει και έχει πει ότι μπορείτε να δουλέψετε, είστε νόμιμοι και είστε μια χαρά, και δεν τους επιτρέπουν.
1: Πάρα πολύ σωστό.
2: Αυτό δεν είναι παράνομο.
1: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό πήγα να σας πω για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και θα δώσω λίγο και το λόγο στους άλλους δύο καλεσμένους. Ακούστε με λίγο. Συλλογικά πάντα οι άνθρωποι καταφέρνουν περισσότερα πράγματα. Είναι άλλο να βγαίνει, όπως πήγα να σας πω, μεμονωμένα ο Αραπάκης από το Νότιο Αιγαίο, εσείς από τη Χαλκίδα και από τη Βόρεια Ελλάδα, οι υπόλοιποι και από την Κρήτη, οι υπόλοιποι, και άλλο όλοι μαζί να βγάλετε μια ανακοίνωση και να φέρετε σεισμό στο μαξί μου. Πάω λίγο και στους υπόλοιπους για να μπορέσω να προλάβω. Κύριε Χατζιαργύρη, κύριε Τελιγιάννη.
0: Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλο αυτό τον καιρό, εδώ και δύο χρόνια, όπως λέει ο Γιάννης, υπάρχει αυτή η αυστηρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης για την αλληλεία, έχουν πορώσει τον κόσμο. Ποτέ κανένας δεν γύρισε να πει εκεί που κάθονται και λένε και κάνουν εκπομπές και λένε μικαιού και αυτά. Παιδιά, εδώ υπάρχει μόνο ο αντίλογος. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, να τους πω, αυτούς που κατηγορούμε, τους έχουμε καλέσει ποτέ? Να μας πούνε και αυτοί φταίνε, δεν φταίνε. Πάντα μονόπλευρος πόλεμος. Πάντα.
1: Συγγνώμη, κύριε Χατζιαργύρη. Κύριε Χατζιαργύρη, ξέρετε πολλούς κλέφτες που τους έχουν ερωτήσει αν είναι κλέφτες και είπαν ότι είναι κλέφτες.
0: Ακριβώς. Μα αυτά τα λέω, κύριε Σερέπη, να καταλάβετε ότι πιστεύω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, δηλαδή προβλήματα μόνοι του. Ναι, να το πούμε και έτσι.
1: Βέβαια, ναι, εγώ σας λέω, εσείς είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε. Άμα θέλετε να σας βρω εγώ τα τηλέφωνα, να συναντηθείτε όλοι μαζί, να βγάλετε μια ανακοίνωση. Για μένα είναι χρήσιμη. Θα πάρω εγώ αυτή την ανακοίνωση, τη συλλογική ανακοίνωση του κλάδου σας, και θα τους κάνω ρόμπα. Σας το υπόσχομαι, θα τους κάνω ρόμπα.
2: Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, να ξέρετε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, διότι.
0: Δεν κάνει ούτε κάτι ο κύριο Σερέτη. Ναι, να το κάνουμε, κύριε Σερέτη. Θα το κάνουμε.
2: Δεν το εννοώ.
1: Ωραία, δεσμεύεστε να βγάλετε την ανακοίνωση. Στείλτε τη σε μένα την ανακοίνωση. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Σε εσά θα την βγάλω. Δεν θα μας βρουν μπροστά τους. Διότι πλέον είναι θέμα επιβίωσης.
1: Μας
0: καταστρέφουν.
1: Σας ακούω, σας ακούω, πάμε. Τελευταίος, πάμε.
0: Εδώ που φτάσαμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά πραγματικά, δηλαδή, μου δίνετε το λόγος και...
1: Πάμε.
0: Έχω να πω κάτι. Θα το βουλιάξω, θα τα πουλήσω όλα, να μπορώ τουλάχιστον να πω και έκανα έναν αγώνα. Δεν θα το παραδώσω το σκάφος μου έτσι. Που αυτό το σκάφος, όλα τα σκάφη, να μπουνε μέσα στις γέφυρες μας και ο ελληνικός λαός. Ξέρετε τι θα μπουνε. Φωτογραφία του παππού, του προπάπου, του αντιπροπάπου. Δεν χτιστήκανε με αίμα. Κομμάτι, λαμαρίνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν μας τα χαρίσαν από τα τζάμπο να παραταγοράσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ούτε τα κλέψατε. Είναι η δουλειά σας, είστε άνθρωποι του μόχου.
0: Ούτε τα κλέψαμε. Μέσα είναι φορτωμένα με φωτογραφίες. Με τη θρησκεία μας, τη σημαία μας και τις οικογένειές μας.
1: Ψηλά η ελληνική σημαία. Ψηλά η ελληνική σημαία. Είμαστε μαζί σας, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Περιμένω την ανακοίνωσή σας. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, κύριε Σερέτη μου. Γεια σας.
1: Ακούσαμε τους αλληλείς οι οποίοι αντιδράνε. Ελπίζω σύντομα να υπάρξουν και οι ανάλογες κινητοποιήσεις και η ανάλογη ανακοίνωση. Ψηλά η ελληνική σημαία. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Είμαστε δίπλα στους αλληλείς. Κατανοώ ότι έχουν αρκετά προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να περιμένουν λύσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει το ότι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λένε ψέματα. Με ενότητα, συλλογικά, Κόντρα στους πολιτικούς απατεώνες. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε, τώρα Καζατζίδη θα βάλεις. Τώρα θα βάλεις Καζατζίδη ο ψαράς εκεί.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
3: Ειδήσεις.
4: Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνησή του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας στα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχές και παρετήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παρετήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρι είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασκευθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ σχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
3: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά και υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: μέσα φιλί.
1: Είναι 7:22.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος, που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάμε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
0: Focus FM 103,6. Στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη, τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλησπέρα κύριε Ερέτη, σε εσάς και στο γραφείο σας. Εδώ κύριε Ερέτη, στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
0: Κύριε Πετράκη, παρακολουθώ όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπω το ότι αρκετοί άνθρωποι αρχίζουν και συνειδητοποιούν το ότι όλη αυτή η διαφθορά που υπάρχει τόσα χρόνια στα κόμματα και στις κυβερνήσεις πλέον έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην καταστροφή. Θα μου πείτε, είναι αργά ή δεν μπορεί να έρθει πλέον ανατροπή? Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Εσείς τι λέτε?
7: Κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει ανατροπή σε πολλά πράγματα. Διότι εκπαιδεύσαν την ελληνική κοινωνία, με την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας βέβαια και τον πόλεμο, να έχουμε αποδεχτεί όλους αυτούς τους τύπους διαφθοράς και διακυβέρνησης της χώρας. Δηλαδή, λέμε όλοι με τον Σφέτη, με το Μέσον, με το Βίσμα, με το Φακελάκι, να κάνουμε τη δουλειά μας, και όποτε δεν μπορούμε να την κάνουμε, να διαμαρτυρόμαστε. Όποτε την κάνουμε, να σιωπούμε. Είναι καλό αυτό το σύστημα. Όσο λοιπόν έχουμε αυτή την αντίληψη σαν λαός, τόσο δεν θα έρθει ανατροπή γενικότερα στα πράγματα.
0: Πρέπει δηλαδή να πάμε κόντρα.
7: Κόντρα βεβαίως, εσέτε. Αλλιώς όσο γινόμαστε, εμείς δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε αυτό, όσο δεν αλλάζει.
0: Ναι.
7: Ξέρετε πολλούς ανθρώπους που θα μπορέσουν, δεν μιλάω πάντα, δεν υπάρχει το συνολικό αυτό ποτέ στη ζωή, το απόλυτο, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Η πλειοψηφία μπορεί να κράζει και να λέει δημόσια ή να λέει συζητήσεις για τα ρουσφέτια, για τα φακελάκια, για τα βολέματα, για τα... Αλλά με την ευκαιρία την εκμεταλλεύεται. Έτσι λέμε, και ο άλλος έτσι το κάνει. Και ο άλλος έτσι το κάνει, γιατί δεν το κάνω κι εγώ. Να μην πρέπει στο παιδί μου το δημόσιο, να μην σβήσω την κλίση με το...
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
13: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Αλλά όταν έρθει η στιγμή στο να κάνουν πράξεις, μας τη γυρνάνε την ιστορία.
7: Το μπιφτέκι το γυρνάνε στο στακάθαρο.
0: Μόνο λόγια και όχι πράξεις λοιπόν αυτή τη στιγμή από τον ελληνικό λαό. Αυτό.
7: Αντιλαμβάνεται κάποιος άλλος κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω?
0: Όχι, εγώ συμφωνώ. Μόνο λόγια. Μόνο λόγια.
7: Μόνο λόγια.
0: Το θέμα είναι μόνο να υπάρξουν λόγια και πράξεις. Γιατί οι πράξεις φέρνουν τις αλλαγές, όχι τα λόγια.
7: Μα μόνο οι πράξεις φέρνουν αλλαγές. Τα λόγια είναι τζάμπα. Τα λόγια είναι τζάμπα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε πολύ ο ελληνικός λαός.
0: Σωστό.
7: Εδώ και εσένα όλα γίνονται μπροστά στα μάτια μας και τα αποδεχόμαστε. Αυτή η αποδοχή σημαίνει συνενοχή. Επιπλέον δεν είναι κρυφό τίποτα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Πιάνουν και είμαστε στην πολυδομία και λέει όλος ο ελληνικός λαός. Σιγά, το μόνο είναι. Παντού είναι, σε όλες τις πολυδομίες. Αρχαιολογίες να δείτε τι γίνεται. Εφορίες. Ασφαλιστικά ταμεία. Πού δεν γίνεται. Ένα δημόσιο τομέα να μου πει κάποιος που είναι καθαρός. Έναν.
0: Παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κατάχρηση εξουσίας και εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να μπορούν να εξυπηρετούν παράνομα όμως. Δηλαδή, άκουσα και τον Βαρτζόπουλο, τον πρώην υπουργό, τον οποίο τον διαγράψανε γιατί είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος τι είχε πει? Εμείς, λέει, σαν υπουργοί, εξυπηρετούμε, λέει, πολίτες. Ναι, αλλά πώς εξυπηρετούν πολίτες, κύριε Πετράκη, όλοι αυτοί στις κρατικές υπηρεσίες? Στην πολεοδομία είδαμε πώς. Με παράνομο τρόπο. Γιατί όταν παίρνεις λεφτά κάτω από το τραπέζι, ή όταν, ας πούμε, δέχεσαι να εξυπηρετήσεις κάποιον ο οποίος δεν θα έπρεπε να έχει, ας πούμε, αυτό το πλεονέκτημα ή να μπορεί να νομιμοποιηθεί, ας πούμε, να αφαίρετο στην προκειμένη περίπτωση, τότε λειτουργείς παράνομα. Οι παράνομοι ανήκουν στη φυλακή ή πρέπει να τιμωρηθούν, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
7: Κύριε Σερέτη, η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τόσα χρόνια μέσα στο πολιτικό σύστημα και στις κυβερνήσεις, που είναι διαχρονικά λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα εναλλάσσονται, έχουν γίνει επιστήμονες στην προπαγάνδα και εργαλοποιούν την ελληνική γλώσσα για να παρουσιάζουν το κάθε τι όπως τους βολεύει.
0: Ναι.
7: Προσφέρει το βαθύτερο με εξυπηρέτηση της ελληνικής κοινωνίας του λαού. Τι να κάνουμε, αυτό είναι ο ρόλος του βουλευτή. Να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη που αδικείται στα γρανάζια της αριστοκρατίας να φέρει αποτέλεσμα. Και συγκινηθήκαμε. Όποιος τα ακούει, συγκινείται. Δε τι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, να πάνε να ψηφίσουμε.
0: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια και χρησιμοποιούν ορολογίες για να κοροϊδέψουν τον Έλληνα.
7: Μα σχετικά τι. Κάποιος είχε πει ότι ο ορισμός της λυθιότητας είναι να βλέπεις την αλήθεια, να την νιώθεις ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια σου και εσύ να πιστεύεις το ψέμα. Τότε δεν σου φταίει αυτός που σου λέει το ψέμα. Φταίει εσύ που το πιστεύεις, κύριε Στρέτη.
0: Συμφωνώ, έτσι είναι. Φταίνε αυτοί που τους πιστεύουν, γιατί.
7: Βεβαίως. Μα δεν είναι μία-δύο φορές. Άντε. Εγώ μπορώ να κοροϊδέψω τη διαφορά, κύριε Στρέτη. Α, με κοροϊδέψει τη λέμε. Δεν έχουμε σώσει άγγελα να μην πω κάτι άλλο, Παναγία μου, έτσι.
0: Ναι, όχι,
7: να άντε να με κοροϊδέψετε τη δεύτερη φορά, γιατί σας έδωσαν τη δεύτερη ευκαιρία μέχρι εκεί, εντάξει. Από την τρίτη φορά και μετά, κύριε Στρέτη, αποκλειστικά υπεύθυνος που με κοροϊδεύετε είμαι εγώ, κανείς άλλος.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πρώτη φορά όταν κάποιος λέει ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Δεύτερη φορά που κάποιος λέει ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα.
7: Γιατί
0: του δώσαμε και μια δεύτερη ευκαιρία, κύριε Πετράκη.
7: Κύριε Σερέτη, ναι, εγώ με τη δεύτερη ευκαιρία θα
0: είμαι. Έτσι, τους δίνουμε και μια δεύτερη. Και τη δεύτερη φταίει αυτός που λέει ψέματα, γιατί εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία. Την τρίτη φταίμε εμείς.
7: Μόνο εμείς. Και καλά. Κύριε Σερέτη, το πολλές φορές. Μας κάνουν λίγα τέτοιοι τσιμισμένοι ραγιάδες γλωπρεπείς που είμαστε, μας κάνουν λίγα. Ό,τι και να μας κάνουν, μας αξίζει. Όχι πάλι συνολικά, το ξαναλέω, αλλά τι να κάνουμε, το μεγαλύτερο ποσοστό του λαού αυτό θέλει.
0: Αυτά.
7: Ό,τι και να μας κάνουν, μας αξίζει. Όχι πάλι συνολικά, το ξαναλέω, αλλά τι να κάνουμε, το μεγαλύτερο ποσοστό του λαού.

0: φορά στη ζωή του να καήσει, δεν την παλεύουν πολλοί Έλληνες.
1: Σωστό, είναι δύσκολη δουλειά, εννοείται.
0: Αλλά καλοζέσαι με κάθε νόμο, με το κρύο, με τη ζέστη, με τα μπουφόρ, με τη θάλασσα.
1: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως εξήγησε και.
0: Είναι και στο Αιγαίο, είναι και είναι φρουρή του Αιγαίου.
1: Ναι, και το εξήγησε πολύ ωραία ο άνθρωπος αυτός και είπε ότι εμείς είμαστε κάθε πρωί με το μηχανάκι μας στην Ιθιόσκαλα, παίρνουμε το καίκι μας, το ξύνουμε, το καθαρίζουμε, βγαίνουμε, δεν έχουμε ιδέα από πολιτική και δεν ξέρουμε όλοι αυτοί τι σκοπό έχουν. Τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν.
0: Τώρα. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεργαζόμενοι και μέσα στη θάλασσα, στα βαθιά, δεν έχει το WiFi, ούτε Sky, ούτε Mega για να βλέπουν.
1: Ο καθένας στη δουλειά του, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ο καθένας στη δουλειά του. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη, ότι δεν είναι η μόνη η αλής. Όλοι οι κλάδοι στην Ελλάδα εκεί έχουν καταλήξει. Το ότι δεν μπορούμε άλλο να ανεχτούμε τη Νέα Δημοκρατία, τους Σαμαράδες, τους Μητσοτάκηδες, τους Τσίπρες και όλους αυτούς. Δεν μπορούμε. Εγώ είμαι υπέρ στο να ενισχυθεί, όπως ξέρω και εσείς ότι έχετε ίδιες απόψεις πάνω κάτω, το πατριωτικό στοιχείο. Βλέπετε τι γίνεται στο Belfast. Πείτε μου την άποψή σας για αυτό που γίνεται στην Ιρλανδία.
0: Ξέρετε, οι Ιρλανδοί από διαχρονικά πάρα πολλά χρόνια ένας λαός, επαναστατικός λαός, ένας λαός που δέχεται πράγματα και αντιδράει. Η Αλβανία αντιδράνε, η Ιρλανδία αντιδράνε. Οι Έλληνες, καναμπέ, τράξιμο στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram και στα σχόλια, εξυπνάδες, και εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, κύριε Σερέτη, ότι δεν αντέχουν άλλο τη δημοκρατία. Καθίστε, γιατί έχουν εκλογές. Κάτσε να δούμε αν την αντέχουν, δεν την αντέχουν. Ή στο παραένα θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και σαν καλλιδούλοι υπάκουοι θα τρέξουν να το πάρουν και θα κάνουν αυτό που τους λένε πάλι. Περιμένετε. Γιατί τώρα ξαφνικά μας κάνουν τον Τσίπρα το σωτήρα μας το νέο. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο.
1: Τρέλα.
0: Μα δεν μπορώ, δηλαδή μας κυβέρνησε. Τι μας έκανε ο Τσίπρας, τι μας έκανε. Εκτός το μεγαλύτερο εγκλημά των εποχών, την προδοσία της Μακεδονίας, που βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, το έχω πει κι άλλες φορές, δεν είναι μόνο ευθύνη του Τσίπρα. Η μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι του Γιώργου Μητσοτάκη. Τότε που είχε την ευκαιρία να τελειώσουν έτσι καλή. Και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Αλλά και ο Γιώργος Μητσοτάκη μετά, γιατί δεν ανάτρεψε τη φωνή των Πρεσπών, που το παίζει πατριώτης. Λοιπόν, πέρα από τον Τσίπρα, με το υπερταμείο, με τους εθνικούς δραστηριασμούς, με όλα αυτά που έφερε στη χώρα μας, που με άλλη κυβέρνηση έχει καεί η Ελλάδα, και μας τον παρουσιάζει τώρα σαν τον Σωτήρα. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς δεν κατεβαίνει ένα συγκεκριμένο ρόλο για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πάρει. Γιατί από αυτό θα τη λύσει ψήφους. Από τη Νέα Δημοκρατία θα τη λύσει ψήφους ο Σαμαράς. Η μεγάλη δεσταμενή είναι η Δημοκρατία. Κανένα άλλο χώρο δεν είναι. Και έτσι, δηλαδή, τι περιμένουμε. Να φτιάξουμε ένα νέο σπίτι με τα παλιά χρησιμοποιημένα υλικά.
1: Και έχει πολύ μεγάλο ποσοστό. Για μένα είναι τραγικό αυτό το γεγονός. Το ότι λένε ότι έχει μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Δηλαδή, εγώ πάντως σε συζητήσεις που κάνω, γιατί είμαι άνθρωπος που ζω στην κοινωνία, δεν έρχεται αναλογικά δημοσκοπήσεις με αυτά που ακούω από το λαό.
1: Και εγώ αυτό ζω, κύριε Πετράκη. Δεν έχω βρει ούτε έναν άνθρωπο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που να μου λέει ότι θέλει να ψηφίσει Τσίπρα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, στη αγαπημένη Μακεδονία, ο Τσίπρα δεν πρέπει να πατέξει. Σε όλη την Ελλάδα δεν πρέπει, γιατί η Ελλάδα δεν έχει Μακεδονία, Κρήτη, Αιγαίο, Ήπειρο και πάει λέγοντας. Η Ελλάδα είναι μία. Αλλά όπως θα το κάνουμε, είναι πιο έντονο το συνέστημα της Μακεδονίας, της προδοσίας στη Μακεδονία, μέσα στη Μακεδονία. Δεν πρέπει να μπορεί ο Τσίπρας να εμφανιστεί στη Μακεδονία. Αυτό έλειπε να πάρει και προς το μεγάλο της Μακεδονία ο Τσίπρας. Δηλαδή, μετά, τι να πω μετά. Βέβαια, σας λέω, οι δημοσκοπήσεις με αυτά που υπάρχει στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, στις συζητήσεις, είναι η μέρα με τη νύχτα το που παρουσιάζει δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Πετράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εδώ πέρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Στη Βόρεια Ελλάδα τον Τσίπρα το δίνουν 14%.
0: Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί να είναι.
1: Τώρα πείτε τώρα δηλαδή, γιατί θα τρελαθώ τελείως. Είναι δυνατόν. Εγώ τώρα να βγω με μικροφωνάκι έξω, κύριε Πετράκη, τώρα να πάρω ένα μικρόφωνο από εδώ, το ξυλώσω και να πάω έξω και να ρωτήσω 100 περαστικούς, ούτε ένας δεν θα μου πει Τσίπρα. Στίχημα σας βάζω.
0: Δεν ξέρω αν σας πει ένας, αλλά το ποσοστό 14% ή άνω του 10% και το 8% θεωρώ ότι είναι.
1: Ούτε ένας, κύριε Πετράκη, ούτε ένας δεν θα πει Τσίπρα. Ούτε ένας Έλληνες μιλάω, όχι τουρίστες. Κάνας τουρίστας μπορεί να πει. Οι Έλληνες εδώ που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω, μήπως ρωτάνε, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω ποιους ρωτάνε, 14.

0: 40% στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Απλά ξέρετε τι πιστεύω. Θέλουνε να παρουσιάσουν αυτό το δίπολο.
1: Ακού. Μα άμα δείτε τον Άδωνη Γεωργιάδη, λίγο καιρό να λέει, μ' αρέσει ο Τσίπρας, τον προτιμώ για αντίπαλο. Δηλαδή το ακούει ο ψηφοφόρος αυτό το πράγμα και δεν καταλαβαίνει τα πάντα. Το δίπολο εξυπηρετεί πάντα τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας ο κακός, ο χρειακόμενος στην Ελλάδα, έγινε τις τράπεζες, Μακεδονία, υπερταμεία, εθνικοί πλησιασμοί. Και έτσι φοβίζεται ο κόσμος της δεξιάς, της κεντροδεξιάς. Και σου λέει, αμάν, από τον Άρθρο Τσίπρας, μην πάμε να ψηφίσουμε άλλα κόμματα του κεντροδεξιού χώρου. Πάμε στο Μητσοτάκι να γλιτώσουμε τον Τσίπρα. Αυτό είναι, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δεν εξυπηρετεί το δίπολο και ο Τσίπρας.
0: Και επίσης εγώ έχω ανακαλύψει και κάτι ακόμα. Για το κόμμα Σαμαρά που χτίζεται και δεν ξέρουν, λέει πλέον, άμα λέει θα κατέβει ή δεν θα κατέβει στην πολιτική, κάτι έτσι χαζομάρες. Ακούστε λίγο να δείτε. Περιμένουμε στη γωνία τόσοι πολλοί για να πάρουν καρέκλα, που δεν υπάρχει περίπτωση για εμένα να μην κάνει κόμμα. Σας το λέω. Περιμένουμε τόσοι.
1: Εγώ ξέρω ότι τα τηλεφωνήματα, και αυτό ξέρω πολύ καλά, εδώ στην Κρήτη σε κάποιους για να κατέβουν ψήφιο με τον Σαμαρά, γίνονται ήδη.
0: Γίνονται ήδη. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Εγώ διακρίνω το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κύριε Πετράκη, μιας και που μιλάμε για ποσοστά τώρα και για δημοσκοπήσεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκη, ενώ ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, κύριε Πετράκη, δώστε μου ένα λεπτό, φεύγουν από το Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία και ψάχνουν να βρούνε κάπου αλλού να πάνε. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι είναι δεξί. Και επειδή φοβάται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και οι στοές και οι εξουσίες αυτές, το ότι αυτοί οι ψηφοφόροι που θα φύγουν από το Μητσοτάκη αναγκαστικά θα πάνε κάπου αλλού, έρχεται ο Σαμαράς να τον σώσει. Γιατί? Γιατί θα έχουν η επιλογή οι νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκη να πάνε στον νεοδημοκράτη Σαμαρά. Θα πάνε στο Σαμαρά και μετά τις εκλογές, αν πάρει ποσοστό ο Σαμαράς, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει ποιος είναι, θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και θα ξαναπάρει την εξουσία ο Μητσοτάκης. Πώς το ακούτε?
1: Κύριε Σερετή, καταρχήν δεν μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Μας κυβερνάει ο Μητσοτακισμός με το συμμετικό Πασόκ. Δεύτερον, είναι πολύ σωστή η ανάλυση σας στο κομμάτι ότι κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολλά, είναι δυσαρεστημένα και θέλουν να φύγουν, γι' αυτό γίνεται το κόμμα Σαμαρά.
0: Μπράβο.
1: Η μόνη ένσταση και μίσος διαφωνία που έχουμε με αυτό την ανάλυση σας, που κατά το πρώτο σχέδιο είναι ακριβή και πολύ καλή, είναι ότι θεωρώ ότι θα συνεργαστεί σύνολο με τη Δημοκρατία, αλλά υπό άλλο πρωθυπουργό.
0: Α, με άλλο πρόσωπο ως επικεφαλή εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Και πάλι όμως δεν χάνει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι κόλπο. Δηλαδή, είναι άλλο πρόσωπο, πάλι η ίδια παράταξη είναι.
1: Τα ίδια πρόσωπα κυβερνάνε.
0: Δηλαδή δεν θα ξεφύγουμε από τη Νέα Δημοκρατία με τίποτα. Όχι. Έτσι πως το πάνε.
1: Μα είναι ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι η βαλβίδα αποσυμπίεσης της Χύτρας. Της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Οι δυσαρεστημένοι, αντί να πάνε σε άλλα κόμματα του δεξιού χώρου, να πάνε στο Σαμαρά, μόλις μετά τις εκλογές θα προσπαθήσουν να κάνουν μια ομαλή μετάβαση φεύγοντας ο Μητσοτάκης, μπαίνοντας κάποιος άλλος. Και ο Σαμαράς να ξαναγυρίσει στο Μαντρί, στη Νέα Δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα στελέχη. Ώστε να συνεχίσει να μας κυβερνάει η συγκεκριμένη παράταξη που θα σε αλλάξει απλά ρούχα.
0: Έτσι.
1: Του κεφαλής.
0: Άρα μια χαρά. Από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε. Πάει για τρίτη τετραετία. Και γιατί ο λαός πέτυχε παγίδες. Απλό πράγμα είναι.
1: Ο λαός, κύριε Σερέτη, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να αναλάβουμε ένα κόστος, να στηρίξουμε πραγματικές αλλαγές στη ζωή μας και να μην παραμυθιαζόμαστε με το μετά το Μητσοτάκη ποιος ή το οτιδήποτε. Γιατί τι είναι ο Μητσοτάκης, τι έχει κάνει καλό στην Ελλάδα? Και έστειλε ότι 590 εκατομμύρια είναι το χρέος. 590 δισεκατομμύρια το χρέος. Η αγορά υποφέρει. Η κοινωνία. Η ακρίβεια. Τι έχει γονατίσει. Η εξωτερική πολιτική από το κακό στο χειρότερο. Αγοράζουν όλη την Ελλάδα ξένοι. Οι Εβραίοι και λοιποί. Τι μας έχει προσφέρει καλό η κυβέρνηση του Μητσοτάκη πραγματικά? Έτσι από τα σκάνδαλα, εκτός ότι έχει μετατραπεί σε καμόρα και παρακράτος, τι έχει κάνει καλό για το λαό? Και άντε, ο Τσίπρας π.χ. λέμε αριστερός, καλά δεν ήταν αριστερός, λέγαμε. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματίες να μην τους είχε τόσο ψηλά στην πολιτική του. Ο φιλελεύθερος Μητσοτάκης, δεν θα έπρεπε κανονικά οι επιχειρηματίες να πίνουν ένα στο όνομά του. Τους έχει γονατίσει όλους τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα.
0: Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Θα μου πει το τένας τι καλό μας έχει. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Ποια σταθερότητα υπάρχει? Η μόνη σταθερότητα που υπάρχει από την κυβέρνηση Μητσοτάκης είναι μία. Ότι οδηγούμαστε από το κακό στο χειρότερο. Ότι κάθε μέρα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
9: Ο Μάρκος

0: Και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
4: Αχαΐα.
2: Ηλία.
4: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.
5: Πραγματικά είναι άξιοι ιερωμένοι και Απόστολοι του Θεού στη γη που παρέχουν θεάρεστο έργο. Αλλά η Εκκλησία στην ηγεσία της, κύριε Σερέτη, είναι ότι πιο ελληνό έχει υπάρξει. Το ξέρει ο κόσμος ότι η μισή Ελλάδα ανήκει στην Εκκλησία? Το ξέρει ότι στην Αθήνα που μισεί μισή Ελλάδα, σε όποιο μαγαζί στην παραλιακή πάει από την κάτω πλευρά της θάλασσας, είναι της Εκκλησίας? Το ξέρετε?
6: Τα εμπορικά κέντρα εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα της Εκκλησίας είναι σχεδόν όλα. Πλάκα κάνουμε τεράστια περιουσία.
5: Ο κόσμος στην παραλιακή, στην Γλυφάδα, στη Βούλα, τα μεγαλύτερα κλάμπ της Ελλάδος, αυτές οι επισκοποί νοικιάζονταν. Και έχουν νοικιάσει κι εγώ παλιότερα.
6: Τρέλα! Και δεν δίνουν ένα φράγκο να πούμε στο φτωχό λαό να σωθεί.
5: Ο Τζέρι, κύριε Σερέτη, όπως σωστά τον είπατε, θέλει το λαό να είναι πεσμένο στο πάτωμα, να του πετάνε ξεροκόμματο, να τον ελεεί και να λέει μετά τα γεύματα αγάπης που αρέχουμε θεάρεστο έργο. Όχι, ρε, δεν παρέχει θεάρεστο έργο. Το να θες τον άνθρωπο εξαθλειωμένο είναι έργο του διαβόλου και όχι του Θεού.
6: Πέρα από τον Τζέρι όμως, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε σε διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι η πολεοδομία, όπως είναι η εφορία, όπως είναι, όπως λέγαμε και πριν, που ξέρετε εμπλέκονται. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι εμπλέκονται και με πρόσωπα που δεν είναι τυχαία. Τώρα, όταν μαθαίνουμε ότι εμπλέκονται με το γιο, ας πούμε, του Ντογιάκου, του Ισίδωρου Ντογιάκου, ας πούμε, κάποια πρόσωπα, το ότι εμπλέκονται, ας πούμε, με μεγάλους επιχειρηματίες, εφοπλιστές, το ότι παρετούνται τρεις γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης μετά από αυτό το σκάνδαλο με την πολεοδομία, δείχνει το τι ρίζες έχει διαφθορά και η παρανομία μέσα σε αυτή την κυβέρνηση.
5: Κύριε Σερέτη, πραγματικά τώρα, τρεις γενικοί γραμματείς έχουν παρετηθεί για σκάνδαλο τόσοι υπουργοί. Οι γενικοί γραμματείς μας πειράξανε. Όχι, με εσένα, για το λαό το λέω. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση κάθε μήνα παρετούν και δύο-τρεις άνθρωποι για σκάνδαλα.
6: Μα πλέον δεν έχουν στελέχη.
5: Δεν έχουν, γι' αυτό κόρτο το Πασόκ.
6: Γι' αυτό και επίσης, γι' αυτό βάζουν κάτι Μαρκόπουλους και κάτι Κυρανάκηδες εκεί που τους βάζουν. Δεν έχουν στελέχη, αξιόλογα.
5: Δεν υπάρχει σε τίποτα στο δημόσιο τομέα που η διαφορά να μην είναι νούμερο ένα. Και πάντα, για να γίνει διάκριση Σερέτη, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι του συστήματος. Εγώ και εσείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια. Μπορούμε. Μα θα μας πετάξουν έξω κατευθείαν. Άρα πρέπει να είναι μέσα τσίζι.
6: Ναι, αλλά αυτοί που εξυπηρετούνται δεν έχουν πλεονεκτήματα, δεν είναι ίσοι με τους υπόλοιπους. Γιατί λοιπόν κάποιος να έχει τέτοιο πλεονέκτημα και να μην σέβεται το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν, οι οποίοι λειτουργούν με νόμιμο τρόπο? Δηλαδή, μια ζωή στην Ελλάδα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, θα κάνουν κουμάντο αυτοί που έχουν τα κονέ και είναι παράνομοι?
5: Μια ζωή στην Ελλάδα θα κάνουν κουμάντο αυτοί που έχουν τα κονέ, όσο η μεγάλη μερίδα του λαού δεν το καταλαβαίνει και δεν ξυπνάει. Δεν τους φταίνε αυτοί που τα κονέ. Εμένα δεν μου φταίει αυτός που κάνει τη δουλειά του. Μου φταίει η μάζα, η πλειοψηφία, που δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και θανατισμένα στηρίζει αυτούς που τον εξαπνιώνουν και τον κοροϊδεύουν.
6: Συμφωνώ. Για μένα φταίνε βασικά οι άνθρωποι της δικαιοσύνης που δεν καταδικάζουν και δεν τιμωρούν τους παράνομους με τον τρόπο που θα έπρεπε.
5: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. Αποδεικνύεται τώρα τα τελευταίους μήνες. Όποιος το βλέπει πραγματικά πρέπει να είναι λοβοτομημένος ή να είναι βολεμένος. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία που να μην βλέπει ότι η δικαιοσύνη στη χώρα δεν υπάρχει.
6: Ναι. Πέρα από τη δικαιοσύνη και πέρα από όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που δεν δουλεύουν με τον σωστό τρόπο, εγώ ανακαλύπτω ότι και στην ΕΕΠ έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ανακάλυψα τώρα, έκανα ένα ρεπορτάζ για τους πρώην διοικητές της ΕΕΠ και για τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΕΠ και για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βλέπω ότι ένας πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίος ήταν σε σκάνδαλο παρακολουθήσεων, όχι αυτό του 2022 του Κοντολέοντα, πριν, πλέον έχει πάει και είναι σύμβουλος ενός επενδυτικού ταμείου που διαχειρίζονται οι Άραβες. Και έχει φέρει τους Άραβες εδώ πέρα και τους λέει: αγοράστε αυτό, αγοράστε εκείνο, αγοράστε το άλλο. Και εμφανίζεται και σε κάποιες εταιρείες ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Και ρωτάω εγώ, κύριε Πετράκη, ένας διοικητής της ΕΕΠ, όχι όποιος να είναι, ένας διοικητής της ΕΕΠ που είχε επαφή με πληροφορίες, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες, με το τι σχέδια έχει η Ελλάδα, με το ποιους κατασκόπους έχει, με όλα αυτά, είναι δυνατόν να επιτρέπεται να έχει επαφές με τόσο ισχυρές, με τόσο ισχυρά πρόσωπα από τις ξένες δυνάμεις?
5: Κύριε Σερέτη, έχετε απόλυτο δίκιο, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχήν, πρέπει να δει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που έχουν μπει διαχρονικά διοικητές στην ΕΕΠ, με ποια κριτήρια, με ποιες ικανότητες έχουν μπει στην ΕΕΠ. Έχει μπει κανείς με την αξία του? Όχι. Έχουν μπει όλοι επειδή ήταν του συστήματος, του κόμματος και ενισφατολογικά. Και μετέπειτα, φεύγοντας, εξαργυρώνουν τους λίγους μήνες που έχουν κάτσει, τον ένα-δύο χρόνια που έχουν κάτσει διοικητές στην ΕΕΠ, και παίρνουν, πουλώντας τα ελληνικά και κρατικά μυστικά, περισσότερο σε ξένους μεγάλους επενδυτικούς ή όσοι οίκους. Από εκεί πέρα λοιπόν, άμα δεν φτιάξει η ΕΕΠ συνολικότερα ο τρόπος λειτουργίας της, από νομοθετικά, από κομμάτι πραγματικά λειτουργίας και ποια πρόσωπα την απαρτίζουν, αλλά και το ότι γίνεται μετέπειτα. Δεν μπορεί να φέρει ο διοικητής της ΕΕΠ. Ο διοικητής της ΕΕΠ πρέπει να πληρώνεται άδρα, γιατί είναι στο πιο ενεργαρχικό πόστο στο δημόσιο τομέα, και όταν φεύγει να το απαγορεύεται οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση με συγκεκριμένες πράγματα και καταστάσεις.
6: Ναι, αλλά η ΕΕΠ έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και επειδή αναφέραμε και το Belfast και βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έρχονται παρόμοιες καταστάσεις, δεν πιστεύω ότι θα παρέχει ασφάλεια όταν μαθαίνω ότι χρησιμοποιούσαν λογισμικά και παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά και παρακολουθούσαν υπουργούς. Και έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές όλο αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια της εξουσίας για να μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που προβλέπονται.
5: Ζούμε, κύριε Σαρέτη, στο πιο νεολογικό σημείο του πλανήτη. Η ένωση δύο κόσμων, Δύσης και Ανατολής. Δίπλα μας, περιμετρικά μας, υπάρχουν 1500 πράγματα που είναι φωτιές που ανάβουν, επικίνδυνες καταστάσεις. Και αντί να έχουμε μία από τις πιο καλές μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, εθνική μυστική υπηρεσία, ώστε να παλεύει για το καλό και για το αύριο του τόπου μας, έχουμε μία δημόσια υπηρεσία, την ΕΕΠ, η οποία το μόνο που έχει μετατραπεί είναι σε μια προτεραιανή φορά προστασία στο αυτοκράτορα Μητσοτάκη. Δεν, όπως είχε γίνει στη Θέρμη, όταν τους πυροβολήσανε, πήρανε το 100 τηλέφωνο. Σας έχω πει άλλες φορές ότι θα τους αφήσει στο Λίβανο, στη Λιβύη, οπουδήποτε αλλού, θα βάλουν τα κλάματα επειδή υπάρχουν λογοδοτήσεις διαφυγής, να φύγουνε. Επειδή στο παρελθόν μετάφτες της ΚΙΠ που γνώριζα προσωπικά και καταξέψε μαζί τους στην Τουρκία τα παλιότερα χρόνια, τις εργαζόμενες μας τους νύχτας, να μάθουν πληροφορίες από την Τουρκία και από άλλα μέρη, πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση. Δεν επιτελεί έργο εθνικό η ΕΕΠ, επιτελεί έργο προστασίας της καθεστώτος του παρακράτους Μητσοτάκη.
6: Α, κάνει σαν security δηλαδή.
5: Είναι προτεραιανή φορά. Θυμάστε τι έκανε, όσοι έχουν διαβάσει ιστορία στους Ρωμαίους, η προτεραιανή φορά.
6: Ναι.
5: Όταν ήταν αυτοκράτορα, δολοφονούσε ή με χαρακτήρα ή βιολογικά τους εχθρούς του και πάει λέγοντας. Ο Ντίλιαν, εσύ τι έχει πει αυτόν τον καιρό? Ότι ένα μισθό φωνάζουν εμείς, έχει πει ο Ντίλιαν επιλέξει. Επιλέξει, λέει ο Ντίλιαν, ότι είναι με τώρα μισή χρόνο. Βγαίνουνε και διευθύνει δημοσίευμα τώρα και λένε ότι το Predator δεν είναι απλά ένα εργαλείο που το πουλάνε, είναι ένα εργαλείο Ισραηλινής κατασκοπίας.
6: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Βλέπω ότι γίνεται γενικά ντόρος για τις εξεταστικές επιτροπές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν.
5: Ποιες
6: εξεταστικές επιτροπές? Αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι πάλι θα καταλήξουμε στις εξεταστικές επιτροπές που έχουν διορισμένο πρόεδρο, που κάθεται εκεί πέρα και προσπαθεί να ξεπλύνει. Για εμένα, η προσωπική μου άποψη είναι έτσι. Και πάλι λύση δεν θα βρούμε. Δηλαδή, είτε πάνε εκεί πέρα, είτε δεν πάνε. Δεν πιστεύω ότι θα ακούσουμε κάποια πράγματα ή ότι θα καταδικαστεί κάποιος για αυτά που πραγματικά συνέβησαν.
5: ακούμε εξαρχής επιτροπές, ακούμε επιτροπή θεσμών της διαφάνειας. Πόσο στις όλες τις επιτροπές, σε όλες, η πλειοψηφία είναι της κυβερνώντας παράταξης, ο πρόεδρος ανοίξει αυτούς.
6: Ναι.
5: Δεν μπορεί να βγει κανένα αποτέλεσμα, το μόνο αποτέλεσμα που βγαίνει είναι η γελιοποίηση κατάστασης. Τώρα, ακούγα τους θεσμούς της διαφάνειας που λένε, ρε παιδιά, η πλειοψηφία την έχει στην επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία. Αύριο θα μπλοκάρει τον Τίλιαν, δεν θα πάει στη Βουλή ο Τίλιαν. Ούτε ο Δημητριάδης μπορούσε να πάει, ούτε ο Τίλιαν δεν κανείς. Η δικαιοσύνη είναι, δεν είναι η Βουλή. Πού είναι ο εισαγγελέας Αριού Παύλου τον καλέσει τον καιρό, τον Τίλιαν. Η Βουλή θα μας βγάλει τι, θα πάνε στη Βουλή, να λέμε τα καραγκιόζηλίτσα. Βλέπαμε με το Φραπέ, βλέπαμε με τις Εμπερτζίδες και πώς το λέγανε τους άλλους. Να ανεβάζει ο κόσμος στο TikTok βιντεάκια να γελά ο κόσμος. Να γίνεται viral. Αφού παρέχει η μορφή της Στατιστικής Επιτροπής. Τίποτα άλλο. Τίποτα σοβαρό δεν μας παρέχει στη ζωή μας.
6: Ναι, εγώ λέω το ότι μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δυστυχώς και μέσα από αυτό το σάπιο σύστημα δεν μπορεί να έρθει αλλαγή. Και θεωρώ ότι αυτό το πολίτευμα απλά κοροϊδεύει και στην πραγματικότητα δεν βοηθάει. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Θεωρείτε ότι μέσα από την εκλογική διαδικασία και μέσα από τα κόμματα και μέσα από αυτό το σύνταγμα το οποίο έχουν καταπατήσει θα αλλάξουν τα πράγματα?
5: Κύριε Σερέτη, αν οι εκλογές δεν ήταν προς καλό του λαού θα είχαν εκλεγεί παράνομες. Από την άλλη, δεν υπάρχει περίπτωση όσο εναλλάσσονται, όπως αυτό είπαμε πριν, ότι να γίνεται τον deal τώρα, υπόγειο deal μεταξύ τους, να κάνεις ένα κόμμα, να πάνε στους αναστημένους, να φύγουν τις οτάξεις και να γίνει δημοκρατία. Όσο γίνονται αυτές οι συμφωνίες, οι υπόγειες και εμείς τις τρώμε πραγματικά αμάστητες ο λαός, τόσο θα είναι οι ζωές μας κάθε μέρα και χειρότερες. Μόνο αν το σύστημα καταρρεύσει με κρότο μπορεί να χτιστεί ένα καλύτερο αύριο. Όσο γίνονται απλά εναλλαγή προσώπων, αλλά το ίδιο σύστημα μας κυβερνάει, μην περιμένετε καλύτερη μέρα να έρθει ποτέ στη χώρα. Κάθε μέρα θα είναι και χειρότερη.
6: Και τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Έχουμε αποφασίσει και ακούω πολλούς να λένε ότι δεν υπάρχει σωτηρία.
5: Αυτό δεν υπάρχει σωτηρία.
6: Είναι απεσιόδοξο.
5: Δεν είναι μόνο απεσιόδοξο, είναι παγίδα.
6: Ναι.
5: Και τόσο λέμε δεν υπάρχει σωτηρία, τόσο αφήνουμε αυτούς στο συνδοσία να κάνουν τι θέλουν. Σωτηρία υπάρχει. Αν ο καθένας προσωπικά από εμάς, ο καθένας και η καθενία προσωπικά από εμάς, αναλάβει την ευθύνη της επιλογής και το κόστος της επιλογής, και ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο με γενναίες αποφάσεις και με σιδερένια θέληση και πίστη μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο τον τόπο. Και πάνω απ' όλα, να αλλάξουμε όχι στα λάθη του παρελθόντος. Να πάψουμε να είμαστε ραγιάδες, να πάψουμε να είμαστε δειλοί. Ξέρετε, Σιέτη, δεν είμαι ρατσιστής στη ζωή μου με τίποτα. Με σεξουαλικό προσδιορισμό ανθρώπου δεν με ενδιαφέρει. Ότι κάνει στο κρεβάτι ο καθένας, αν δεν με ενοχλεί εμένα και τα μάτια μου και τα παιδιά μου, δεν με ενδιαφέρει, κύριε Σιέτη.
6: Ναι, κατανοητό.
5: Έτσι, το χρώμα του ανθρώπου. Τη θρησία του ανθρώπου. Θρησιεύουν μόνο τις θρησίες. Όταν δεν επιβάλλουν σε κάτι σε μένα, στη δική μου θρησία, να κάνω κι εγώ το ίδιο. Ό,τι κάνει καθένας για τον εαυτό του, ούτε χρώμα αφήνει ούτε τίποτα. Με δύο κατηγορίες ανθρώπων είμαι ρατσιστής. Με τους δειλούς και με τους ηλίθιους. Και δυστυχώς είναι η πλειοψηφία πλέον, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό είναι δύσκολο να συνυπάρξεις έξω στην κοινωνία, ακόμα και να πεις δύο κουβέντες με έναν άνθρωπο. Ποιοι είμαστε εμείς που μπορούμε να τα αλλάξουμε, εμείς λέει. Ή ποιοι είμαστε εμείς, ρε. Ποιοι είναι αυτοί που μας τα κάνουν? Έχουν αναρωτηθεί ποτέ ο λαός ποια πρόσωπα είναι? Άμα τους γνωρίσει κανείς έτσι προσωπικά, άμα τους δει την καθημερινότητά τους, θα κάνει πιο σηκώτα τα γέλια με τους περισσότερους.
6: Ναι.
5: Είναι το Καραγκιόζης, για το Καραγκιόζης, όταν λέμε κάποιο Καραγκιόζη, να το μειώσουμε, είναι λάθος, διότι μεγάλωσε γενιές δεν είναι ο Καραγκιόζης, αλλά επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή κατά κόρον, ο Καραγκιόζης μπροστά τους ήταν καλός. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι, είναι φθηνοί. Είναι ανθρωπάκια χωρίς ανάστημα που το μόνο τους εφόδιο για να ανέβουν ψηλά ήταν το γλύψιμο και το και ότι ήταν πιστά και πάω κοστιλιά.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία είναι οι περισσότεροι δεν έχουν, ας πούμε, κάτσει να επεξεργαστεί κάποια πράγματα, δεν έχουν ασχοληθεί. Γιατί δεν θεωρώ ότι δεν είναι έξυπνοι οι περισσότεροι, θεωρώ ότι είναι αδιάφοροι με αυτά που συμβαίνουν με την πολιτική. Και κάπως έτσι, αυτή η χαζομάρα, ας την ονομάσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, θα την ονομάσω χαζομάρα, αυτή η χαζομάρα που τους δέρνει, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, κάνει πολύ μεγάλο κακό. Κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Διότι οι Έλληνες θα έπρεπε να είναι ενεργοί πολίτες. Όσο περισσότεροι είμαστε ενεργοί πολίτες, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Και βλέπω ότι στους 100 να αντιδράνε οι 10. Θα βάλω ένα 10% στην Ελλάδα ότι αντιδράνε πραγματικά.
5: Να ξέρετε ότι διαχρονικά στην ιστορία μας ποτέ δεν ήταν, αν εξαιρέσεις κάποιες στιγμές, το 40 δεν μας επιτέθηκαν ξεκάθαρα με πόλεμο, γιατί ο Έλληνας τότε ενώνεται. Αλλά στις περισσότερες περιόδους της ιστορίας μας ποτέ δεν ήμασταν οι Έλληνες ενωμένοι και πάντα ένα μεγάλο ποσοστό ήταν ποσοστό δηλών. Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι δεν το αντιλαμβάνονται, όπως λέτε και εσείς το αντιλαμβάνονται, αλλά επειδή αρνούνται να λάβουν την ευθύνη και το κόστος της επιλογής και των πράξεών τους, κάνουν μέσα στο καπιταλισμό. Βάζουν κεφάλι στο χώμα και σου λένε εντάξει. Ναι. Και κρύβονται μέσα από το δάχτυλό μας. Βλέπουμε το δάχτυλο και χάνουμε το δάσος. Και ξέρετε, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Είδα ένα post που κάνατε πρόσφατα αυτές τις μέρες που σας ζητούσε κάποιος την να ψηφίσει.
6: Ναι, τραγικό.
5: Δεν μπορεί η ευθύνη να ζητάς από κάποιον να σου πει την να ψηφίσει. Όποιος μου το κάνει και εμένα με νευρίαν τα πίστευτα. Εγώ θα σου πω να ψηφίσει. Γιατί? Γιατί άμα δεν βγει επιλογή σου να κατηγορεί μετά εμένα ότι εγώ φταίω.
6: Ναι, αυτό.
5: Αυτό είναι δηλία.
6: Μα για ό,τι γίνει, ο Έλληνας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Γι' αυτό είπα και στον ένα να του αλύσει συγχαρητήρια που το αναγνωρίζετε ότι φταίτε. Δεν θέλουν να φταίνε οι Έλληνες, όπως δεν θέλουν, κύριε Πετράκη, και να είναι αυτοί που θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Δεν θέλουν. Άλλος θέλουν να το βγάλει.
5: Μα είναι τραγικό. Δεν μπορείς. Πρέπει να λάβεις την ευθύνη. Είναι δηλία. Αυτό ονομάζω δηλία, κύριε Στερέτη. Αυτό ονομάζω δηλία. Δεν γίνεται λοιπόν να μην θέλει να λάβει την ευθύνη και να θέσει το Σερέτη, τον κάθε Σερέτη να σου πει ψήφισε το Πετράκη, και όταν πετάξει με τα βγει λαμόγιο, να πει α, τον μπίπ το Σερέτη. Δηλαδή τώρα, βγήκα από χθες, έγινε μια ήσαντη παράθεση με του οπαδού του Λέκα Σιδιάρη,
6: ναι.
5: Γιατί για μένα οι πατριώτε δεν είναι εχθροί μεταξύ μα, δεν είμαστε εχθροί. Πω οι απλοί άνθρωποι εννοώ που δεν έχουμε θέσει πολιτικέ, δεν είμαστε εχθροί.
6: Εννοείται ότι δεν είμαστε εχθροί. Όλοι οι Έλληνες είμαστε. Γιατί να είμαστε εχθροί.
5: Και ειδικά όσοι στηρίζουν πατρικά κόμματα, αν ποτέ χρειαστεί κάτι να συμβεί στη χώρα μας και να πολεμήσουμε, να σταθούμε δίπλα, εμείς θα σταθούμε δίπλα ένα στον άλλον.
6: Ναι, απλά να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι ένα λεπτό και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε, ναι. Κύριε Πετράκη. Εγώ είμαι όμως εχθρός με όσους δεν συμπεριφέρονται σαν άντρες. Με όσους συμπεριφέρονται με ύπουλο τρόπο και λένε ψέματα, τουλάχιστον για μένα, για το δικό μου πρόσωπο. Άνθρωποι που λένε ψέματα για εμένα χωρίς να με γνωρίζουν και μιλάνε για εμένα χωρίς να με γνωρίζουν, είναι εχθροί μου, σας το λέω, κύριε Πετράκη, να το ξέρετε.
5: Καλά κάνετε και σε βεβαίως.
6: Έτσι, άσχετα από τις ιδεολογίες, γιατί εγώ έχω και φίλους οι οποίοι έχουν διαφορετική ιδεολογία από εμένα. Έχω και φίλους οι οποίοι ανήκουν σε άλλες πώς να το πω, απόψεις και έχουν άλλες απόψεις, αλλά ξέρουν να συμπεριφέρονται και είναι άντρες και λένε την αλήθεια. Δεν λένε ψέματα. Αυτό το ξεκαθαρίζω.
5: Είπα, μίλησα για το υγιές κομμάτι. Αυτό που λέω, ναι. Παιδάκτε, δεν είναι το υγιές.
6: Ναι, για το υγιές κομμάτι συμφωνώ. Είμαστε όλοι Έλληνες και εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός. Και εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός, εννοείται ότι δεν είμαστε εχθροί.
5: Ακριβώς. Αυτό λέω. Μίλησα εδώ ότι είπα ξεκάθαρα την αρχή για το υγιές κομμάτι.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, ξέρετε ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πίσω μου είπαν κάποιοι από τα παιδιά αυτά που πραγματικά ήταν πολύ σεβαστικά παιδιά. Ότι δεν φταίει ο Κασιδιάρης που τον ξεγέλασε τις Σπαρτιάτες. Δεν φταίει ο Κασιδιάρης που τον με τη Χρυσή Αυγή σε παίξανε ένα βρώμικο ρόλο. Δεν φταίει μία, δεν φταίει δύο. Πότε φταίει κάποιος?
6: Ναι, αυτό μετά τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος που υποστηρίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, εκεί πέρα έξω, τι κάνει? Λέει τα αρνητικά, λέει τα θετικά, δεν λέει ποτέ όμως τα αρνητικά. Και αυτό το κάνουν όλοι. Δηλαδή, ναι, ο Κασιδιάρης έχει καλό λόγο, έχει πει κάποια πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχει δώσει έναν αγώνα, του το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό, αλλά λένε μόνο τα θετικά. Τα αρνητικά αποφεύγουν να τα πούνε ή τα δικαιολογούν. Και εγώ αυτό ξέρετε πώς το ονομάζω. Ότι εθελοτυφλούν ή ότι φοράνε τα γυαλιά του φανατισμού. Δεν είμαστε τέλειοι, έτσι. Δεν θέλω να κατακρίνω. Δεν είμαστε τέλειοι. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας.
5: η προσωπολατρεία είναι μια ακραία μορφή φανατισμού που οδηγεί πάντα σε λάθη και τους δημιουργεί παροπίδες. Αυτό θέλω ότι συμβαίνει και με τον Ηλία Κασιδιάρη και δεν τον βοηθάει, ενώ έχει καλές απόψεις όπως είπατε και εσείς. Η προσωπολατρεία των πιστών του να δει καθαρά την εικόνα και τον οδηγεί σε λάθη, όπως δεν συμβαίνει και η προσωπολατρεία την Καρισιανού.
6: Μα κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουν λάθη. Όλοι κάνουν λάθη.
5: Είναι το ψεύτικο.
6: Ναι, αλλά ξέρετε τι. Όλοι κάνουν λάθη, κύριε Πετράκη. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ξέρετε τι. Πρέπει από τα λάθη αυτά να μαθαίνουμε. Όταν κάποιος κάνει συνέχεια τα ίδια λάθη, δεν δικαιολογείται.
5: Πώς όμως ξέρετε γιατί φταίνε και οι αυτοί που στηρίζουν τα λάθη. Κάνετε εσείς λάθος. Σκάτι. Και εγώ που το βλέπω είναι λάθος, σας στηρίζω. Σας βοηθάω σαν να το δείτε το λάθος ή να πείτε σε λάθος να ξανακάνω, με στηρίζουν.
6: Σωστό.
5: Έχουν ευθύνη και αυτοί που το στηρίζουν.
6: Σωστό, σωστό. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, κύριε Πετράκη. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει κάνει τα περισσότερα λάθη ή ποιος έχει κάνει τα περισσότερα σωστά και όλα αυτά που λέμε. Το θέμα
5: Όχι.
6: είναι ότι το σύστημα παίζει ένα παιχνίδι. Το σύστημα παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι. Και αξιοποιεί συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένους λόγους. Όλοι ασχολούνται με αυτό που συμβαίνει και κανένας δεν ασχολείται με το ότι η Ελλάδα χάνεται. Αυτή τη στιγμή χάνεται η Ελλάδα. Και ξέρω, κύριε Πετράκη, ότι εσείς είστε από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά που έχουν πραγματικά ουσία και το ότι προσπαθείτε να καταπολεμήσετε αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα. Όταν βλέπουμε εδώ πέρα το ότι έχουν μπει Ισραηλινοί, Τούρκοι και όλοι αυτοί οι ξένοι οι οποίοι αγοράζουν. Όταν βλέπουν ότι έχουν ξεπουλήσει δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια. Ποια είναι η λύση? Ποιοι έρχονται να μου δώσουν εμένα λύση? Εγώ έχω καλέσει την κυρία Καριστιανού, έχω καλέσει τον Κασιδιάρη, έχω καλέσει τους πάντες σε αυτή την εκπομπή. Ποιος έρχεται να μου δώσει τη λύση για το πώς θα σώσει την Ελλάδα? Κανένας.
5: Κανείς δεν έχει έρθει να δώσει λύση, εσέρετη, και κανείς δεν θα δώσει λύση όσο επικρατεί αυτό το η μορφή συστήματος διακυβέρνησης και λειτουργία πραγματικά των πολιτικών σχηματισμών. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι πλέον οι πολιτικοί σχηματισμοί όπως είναι δομημένοι και όπως βρίσκονται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στο κοινοβούλιο αλλά και στα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα μπορεί να παρέχει λύσεις. Πραγματικά, 50 χρόνια μεταπολίτευση, τα 40 τα ασχολούμαι ότι θυμάμαι τι γίνεται καλά στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν έχω δει τίποτα καλό να ξημερώνει. Κάθε μέρα κάτι συμβαίνει, μας το πάνε πιο πίσω, μας το παρουσιάζουν αλλιώς, εργαλοποιούν όλα τα μοτίβα τους που έχουν διαχρονικά και τα δεκανίκια τους όπως τα μέσα ενημέρωσης και απλά μας κάνουν το μαρτύρο του αγώνα πολλές φορές. Δεν αλλάζει προς το καλό τίποτα.
6: Ναι.
5: Είμαστε ανάρχοντες στον τόπο μας και γίναμε βούλοι και φεύγουμε από τον τόπο μας.
6: Έτσι είναι, και να σας πω και κάτι ακόμα. Πρέπει ο λαός να τα βάζει στη ζυγαριά όλα. Και πρέπει να αποφασίσει ποιοι δίνουν πραγματικά αγώνα και ποιοι δεν δίνουν αγώνα. Γιατί παρουσιάζονται και κάποιοι που δίνουν αγώνα. Ενώ δεν δίνουν αγώνα. Και εμένα αυτό που με ενοχλεί, ξέρετε ποιο είναι. Με ενοχλεί. Θα σας φέρω για παράδειγμα, καλεσμένοι εδώ στην εκπομπή που ήταν κιόλας. Άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε σανό το ότι πάνε να σώσουν την Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για μια καρέκλα. Και όλοι αυτοί, είτε είναι ακροδεξιοί είτε ακροαριστεροί, που θέλουν να πάνε για μια καρέκλα και πουλάνε τη σωτηρία της Ελλάδος, για μένα δεν είναι πατριώτες. Σας το λέω, κύριε Πετράκη. Γιατί λένε ψέματα. Πάνω απ' όλα δεν είναι ο εγωισμός και η καρέκλα. Πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Και κανονικά πρέπει να κάνεις αυτό που είναι σωστό για την Ελλάδα και όχι για την πάρτη σου.
5: Κύριε Σερέτη, δύο πράγματα θα σα πω σε αυτό. Πρώτον, νομίζω το ξαναπεί αυτό. Ότι όταν ακούω κάποιον να με σώσει, με πιάνει η καρδιά μου.
6: Ναι.
5: Και δεύτερον, ένας είχε πει παλιότερα ότι η δουλειά των Ελλήνων πολιτικών είναι να σώσει την Ελλάδα και γι' αυτό δεν τη σώζει για να μην είναι άνεργη.
6: Σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί πραγματικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί, όλοι αυτοί οι πολιτικοί, αν δεν ασχολούνται με την πολιτική, θα είναι άνεργοι. Θα είναι άνεργοι. Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί?
5: Αν μας σώσουν, δεν θα έχουν τι να κάνουν. Μετά και μην μείνουμε άνεργοι, μωρέ.
6: Όλοι αυτοί οι πολιτικοί για τους οποίους συζητάμε καθημερινά, τι δουλειά κάνουν? Πώς θα τα πεσέλθουν στη ζωή τους, πώς θα βγάζουν λεφτά αν δεν είναι στην πολιτική?
5: Εγώ πιστεύω ότι το Μπεατρίτα απόλυτο δεν είναι στη ζωή, ποτέ έχω πει χίλιες φορές. Ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που είναι ασχολούνται με την πολιτική, εγώ προσωπικά, δεν τους έβαζα ούτε διαχειριστές σε μια οικονομία που έχει 4 σπίτια.
6: Συμφωνώ απόλυτα.
5: Δεν τους έβαζα σε όντο με τίποτα.
6: Ούτε θυρωρό.
5: Θυρωρός είναι υπεύθυνη. Ήταν μια πολύ υπεύθυνη θέση θυρωρός.
6: Σωστό. Αλλά ούτε δεν υποτιμάω φυσικά το θυρωρό. Ο θυρωρός κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Αλλά υπήρχαν πολλοί θυρωροί, τουλάχιστον στη δική μου πολυκατοικία που έμενα παλαιότερα. Ο θυρωρός πληρωνόταν και δεν πατούσε ποτέ. Γι' αυτό το λέω έτσι.
5: Ναι, επειδή εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλο, οι θηροί όταν υπήρχαν στην Αθήνα, το θυμάμαι, ήτανε, πραγματικά παθούσανε. Ήταν μια πολύ υπεύθυνη σοβαρή δουλειά, διότι ήτανε, ξέραν τα πάντα στις πολυκατοικίες που γινότανε.
6: Ναι, εντάξει, είναι και αυτός ένας ρόλος.
5: Ήταν κάτι από την ΕΕ της εποχής, εκείνης.
6: Πρέπει για να κλείσουμε, γιατί έχουμε ένα λεπτό, κύριε Πετράκη, να σας πω κάτι τελευταίο. Θεωρώ ότι η λύση βρίσκεται στον σκληρό παραδειγματισμό. Θα το θέσω έτσι ευγενικά. Γιατί, όπως έλεγα πριν για τους παιδοβιαστές, ότι άμα τους τιμωρήσεις με σκληρό τρόπο, οι υπόλοιποι θα το ξανασκεφτούν. Γιατί όσο υπάρχει ανοχή, το κακό γίνεται μεγαλύτερο.
5: Είπαμε, η ανοχή είναι συνενοχή.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Κύριε Στερετή, επειδή κλείνουμε λοιπόν, θα πω μια κουβέντα σε αυτούς που, όπως είπατε τώρα, σίγουρα λέτε και εσείς πολύ σωστά, δουλεύουν για την εταιρεία μας. Ειδικά για τον πατριωτικό χώρο, αυτού που θέλουν να παίξουν ρόλο. Πρέπει να έχουν στο μυαλό του ότι δύο φορέ πεθαίνει ένα άνθρωπο στη ζωή αυτή. Μία είναι ο βιολογικό θάνατο, όλοι θα τον έχουν μια μέρα, και η δεύτερη φορά πεθαίνει ένα άνθρωπο και είναι την τελευταία φορά που θα υποθεί το όνομά του σε αυτή τη γη. Και επειδή την ιστορία τη γράφει πάντα ιστορικό του μέλλοντο, να προσέξουν και να έχουν στο μυαλό του πώ θα του κατατάξει η ιστορία.
6: Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Πολύ σημαντικό. Το πώς θα τους θυμούνται δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσατε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 100.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
9: Ειδήσεις. Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νεοκομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τόσες στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας τα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχές τελευταίες παρετήσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παρετήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες της Κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρη είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
10: Καιρός.
9: Αραιή συννεφιά και υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
12: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: και μισή.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνησή του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νεοκομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας τα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπέβδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχές και παρετήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παρετήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρι είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασκευθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ σχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
2: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά και υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: είναι 5:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο Εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master Classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
12: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοκλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
15: Ράδιο Γάμα
16: 94 FM.
15: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νεοκομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τόσες στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας τα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπέβδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχές και παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρι είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασκευθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
5: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά και υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα.
2: Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Ειδήσεις.
4: Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνησή του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας στα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχές και παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρι είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασκευθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ σχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
3: Καιρός.
4: άρα η συννεφιά και η υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
12: Είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

αν avrebbe voluto morire. Marco voleva andarsene lontano.

0: Γράζει.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
4: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
12: Ράδιο Γάμα,
13: 94 FM.
12: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να

0: ειδήσεις.
1: Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του βάλεται πανταχώθεν από σειρά σκανδάλων, την κρίση των θεσμών και τη σαρωτική ακρίβεια, ενώ η έντονη γαλάζια απόχρωση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αυξάνει περαιτέρω την πίεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη στον Αντένα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πιεσμένος από τη δημιουργία των δύο νεοκομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ήταν προφανής ο προβληματισμός του για το ενδεχόμενο ανάλογης κίνησης και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανένα νέο αφήγημα για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Επέμεινε ότι όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τόσες στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται θετική αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 3,24% και διαμορφώνεται στα 87,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 3,49% αγγίζοντας τα 89,85 δολάρια. Η εξέλιξη δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο οι αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Τη συμφωνία αποκάλυψε ξαφνικά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωναν στο πρακτορείο Φαρς ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει έγκριση στο τελικό σχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης. Σε κεντρικό πρόσωπο ανεδείχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του εν μέσω δημοσιευμάτων για πολιτική εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαιτίας παλαιότερης συνεργασίας του με πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η παραίτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το αφήγημα των κυβερνητικών παραγόντων για τις διαδοχές παρετήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων είναι ότι ζητήθηκαν παρετήσεις στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Φαρμακείο στο Χαλάνδρι είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο επικίνδυνων για την υγεία ουσιών ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος που εξιχνίασε η αστυνομία. Η συνολική αξία των κατασκευθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 κομμάτια φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
0: Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά και υγρασία στο 80% σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων .gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε το.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αντοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: www.calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. www.calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. www.calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε το.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: www.calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. www.calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. www.calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
5: Ράδιο Γάμα,
6: 94 FM.
5: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Όταν ο Δέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
2: καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα,
5: 94FM.
4: Αχαΐα,
5: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

aux yeux d'hiver ne parle plus, ne sait.

they understand how lonely life has been.